0: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

κάπου αρχινά, κάπου τελειώνει. Όσοι τον διανύουν πάνε κάπου, ο ίδιος πουθενά δεν πάει. Όσοι τον διανύουν ξέρουν την αρχή του και το τέλος του. Η αρχή του δρόμου δεν ξέρει το τέλος του. Ποτέ δεν έφτασε ως εκεί. Το τέλος του δρόμου δεν ξέρει την αρχή του. Ποτέ δεν ξεκίνησε από αυτήν.

του δρόμου λέμε.

κάποιο πρόσωπο ή ζώο ή πράγμα.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

ξέπλασε όπως ήθελε αυτή. Η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, πως θα μ' ανοίξεις την καρδιά μου την κλειστή.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δημοσίσαι.
3: Άσε μαζέ, νουπά.
4: Πώς είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ψέμα, δώσ' μου τα δεσμάτα λυμένα, δώσ' μου και θα κάνω ό,τι πεις. Δώσ' μου την αγάπη σου μόνο, δώσ' μου αυτό που

0: Κρίσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου.

Διότι μας λύπησε σαν το μαχαίρι, σκληρά μας χτύπησε, κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με

0: Χρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πες μου πόσες φορές ακόμα προλαβαίνω να δω την Ανατολή. Πες μου πώς μαζί

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Who doesn't understand pain?
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92. Τάξη.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομηρικό έπος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello! Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Εδώ στο Πρίσμα 92, καλημέρα Ζάκυνθος. Η εκπομπή που έχετε αγαπήσει από τις 8 Γενάρη του 24. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας στην καθημερινή. Και μαζί θα πάμε στις 10, είμαι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Θα ασχοληθούμε με το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο το πρωινό, τον 9:30. Από την ώρα.
1: Μιλάω για εκείνη.
0: Είναι αυτό που λέμε με την τζίμπλα στο μάτι. Είχαμε σοου, είχαμε ντάσεις, είχαμε φωνούλες.
1: Μιλάω για εκείνη.
0: Αλλά η αναμόρφωση του προϋπολογισμού πέρασε κατά πλειοψηφία. Αναμενόμενο. Και φυσικά όλοι έτρεχαν χθες για την ομάδα, έτσι. Για την ομάδα του Απζάκυνθος. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με αυτό. Θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Στο δεύτερο μισό.
1: Δεν αντέχω άλλο, άργησε πολύ.
0: Είχαμε αποχωρήσεις από το χθεσινό ΔΣ. Είχε απούλα. Θα τα πούμε στην πορεία. Καλημέρα στο φίλο του Διονύση τον Γιακουμελό. Μου στέλνει τις πρώτες καλημέρες. Και στον Παρασκευά τον Παπαγεωργόπουλο. Αμέσως μετά πήρε τη σκυτάλη. Πάρα πολλοί κόσμος μπαίνει και στέλνει τις καλημέρες του. Να πω και εγώ τις καλημέρες μου. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Στεφανόπουλο. Με κέρασε πριν από λίγο. Να σε καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ. Είμαστε πρωινοί τύποι και σε συγκεκριμένο σημείο. Και συγκεκριμένα στο χορηγό μας, στο Φουρνάρικο. Εδώ, δίπλα, στην παλιά πυροσβεστική. Ο Νικόλας με την πιο όμορφη μπασία στη Ζάκυνθο, στο ακροτήρι. Αν δεν έχετε πάει, εσείς κάνετε. Γεια σου Νικόλα, καλή δουλειά φίλε. Λοιπόν, στον Κώστα τον Σέλινα, στο Σπύρο και τη Βιργινία. Καλημέρα παιδιά.
1: Δεν αντέχω άλλο, άργησε πολύ.
0: Στο φίλο μου το Σύφη το Σεμιτέκολο που μας ακούει κάθε πρωί. Τώρα δεν ξέρω αν τους πιάνω όλους από την αρχή της εκπομπής. Εγώ πάντως τις καλημέρες μου τις στέλνω. Στο φίλο μου τον Κώστα τον Κυριαζόπουλο. Γεια σου Κωστάρα, καλημέρα και στην όμορφη οικογένειά σου.

0: κρίζει.
1: Και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Οι υπόλοιπες καλημέρες θα έρθουν στην πορεία. Α, να πω στις δύο κυρίες, στις δύο θείες, στη Βούλα από το Λικούδι και την Τασία από το Μπελούσι. Καλή σας μέρα, κυρίες μου. Και πάμε.
2: Άσπρα τα χεράκια σου, τα γεια σε μάγια σου, στο λαιμό μου.
3: Ζέστη, ε!
4: Ναι.
3: Θες και εσύ κάτι.
4: Ζέστη, ε!
3: Κάτι παραπάνω.
4: Ουφόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
2: Αγαπητιά. Στο κρεμό με ρίξανε, αμάν με ρίξανε. Γιατί καλέ τι έφτεξα.
1: Τι σας βάζω πρωί. Γιάννης Κατέβας. Τα γιασεμάκια σου.
2: Ποτέ δεν ξεκινώ.
1: Εμείς οι παλαιοί θυμούμαστε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Σήμερα, όπως είπαμε, 3η 11 Αυγούστου, όπου ο καιρός θα είναι ζεστός, καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ. Λοιπόν, σήμερα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, όπως είπαμε. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 και στα υπηρετικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να εστιάσουμε τον καιρό μας εδώ στην περιοχή μας, νησιά Ιωνίου και Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οπότε μαζί με την υγρασία 40+.

Μάχη με το χρόνο για επιζώντες στην Κολομβία. Μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, κυρίες και κύριοι. Πάνω από 130 οι νεκροί, δεκάδες κτίρια κατέρευσαν, πάρα πολλοί οι τραυματίες. Μυστήριο υπάρχει με τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο, Αθηνών, Αττικής μάλλον. Απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Διαβάζουμε ειδήσεις σε τίτλους, γιατί θα πρέπει να έρθουμε γρήγορα στα δικά μας. 15 Αυγουστός με δυνατά μελτέμια και πτώση της θερμοκρασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιές σήμερα σε 5 περιοχές. Για να δούμε, είμαστε και εμείς μέσα. Δεν νομίζω όμως. Λοιπόν, μπαίνουμε στο θέμα. Μισό λεπτό. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιές, βρίσκονται σήμερα περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου Αιγαίου και του Νοτίου Αιγαίου εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Όχι, εμείς δεν είμαστε. Απλά η γειτονιά μας, όχι ούτε η γειτονιά μας, η Πελοπόννησος, αλλά από την ανατολική πλευρά. Είναι περιφέρεια Κορινθίας, περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, συγγνώμη, περιφερειακή ενότητα Αργολίδας και περιφερειακή ενότητα Λακωνίας.

0: Απολογείται σήμερα η 46χρονη για το φωνικό εμπρισμό στην Μαρφίν. Αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί και επιμένει στην αθωότητά της.
1: Για όσους δεν κατάλαβαν στη τρία της.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει μέτρα 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στη ΔΕΘ.
1: Και λέγομαι...
0: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι. Ρε παιδιά, πώς θα πετάνε έτσι τα εκατομμύρια, ε? Πώς θα πετάνε έτσι τα ευρώ, πω. Λες και είναι μαρουλόφυλλα. Ολική έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου. Αύριο δηλαδή. Τι θα δούμε στην Ελλάδα και πού θα φανεί ο ήλιος να χάνεται. Τραμπ για Νετανιάχου, η σχέση μας παραμένει πολύ καλή παρά τις διαφωνίες για τη Γάζα. Λοιπόν, για τη φωτιά στον Κουβαρά που είχαμε χθες, σπινθήρες λέει από καλώδια σε κολόνα ρεύματος προκάλεσαν τη συγκεκριμένη φωτιά.
1: Λείπω, τώρα θα βρίσκω, θα λείπω, θα γυρίσω.
0: Και φυσικά βέβαια θα πρέπει να γίνει το κακό εδώ στην Ελλάδα για να τρέξουν όλοι να προλάβουν το επόμενο κακό. Παρέμβαση εισαγγελέα γράφει εδώ για τα αιωλικά πάρκα μετά την καταστροφική φωτιά στην Αττικοβιωτία. Μετά εορτής πάντα. Έρχεται η φρεγάτα Νέαρχος, η δεύτερη μπελαρά του πολεμικού ναυτικού. Στη Σκιάθο, φίλες και φίλοι, το αεροδρόμιο είναι περίπου όπως και εδώ, στο Καλαμάκι, όπου πάρα πολλοί τουρίστες πηγαίνουν για να βγάλουν φωτογραφίες, κυρίως κατά την προσγείωση του αεροπλάνου. Ήταν έτσι ένα ωραίο σκηνικό όλο αυτό και το βιντεοσκοπούν. Αλλά είναι έτσι λίγο μακριά από την πίστα. Στη Σκιάθο όμως συμβαίνει το αντίθετο. Με αποτέλεσμα, μία 52χρονη Ιταλίδα, τουρίστρια, να τραυματιστεί σοβαρά από το ρεύμα αέρα του αεροσκάφους. Τώρα στην Πάρο, το βιντεοληπτικό υλικό θα λύσει τους γρίφους για τον πνιγμό του 4χρονου αγοριού. Αυτό το βιντεοληπτικό υλικό θα αποδείξει όσα περιγράφω, λέει ο πατέρας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απαντάει για την πτώση σοβάδων στο Βενιζέλιο. Παιδιά, χαλαρώστε, δεν καταραίει το ΕΣΥ. Φοβερή απάντηση. Τέλος πάντων, κινέζικος δορυφόρος εκρήγνεται λίγο μετά την εκτόξευση. Βίντεο από το ατύχημα, το βλέπω τώρα εδώ, μάλιστα.

0: Σήμερα έχουμε, φίλες και φίλοι, πάμε στον αθλητισμό. Μίλτο Τεντόγλου. Τώρα το πρωί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα μπορώ να δω. Αν με αφήσει εδώ το ίντερνετ. Προς το παρόν δεν με αφήνει. Νομίζω είναι 10 και 4 που ξεκινάει για το χρυσό μετάλλιο ο Έλληνας πρωταθλητής.
1: 20 χρονών. 20 χρονών.
0: Δεν θέλει από την πλευρά να ανοίξει. Η κυρία Μωραΐτη είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Γιώργο και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστούμε κυρία Μωραΐτη. Καλή ακρόαση. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, τον Κόκλα, τον Πετιλών. Γεια σου Σάκαρε, αντιπρόεδρο της ΔΕΕΠ Ζακύνθου. Και από τους πιο φανατικούς φίλους της ομάδας του ΑΠ Ζακύνθου 1961. Οπότε ο Σάκης τώρα είναι στη μέση σχετικά με το δημοτικό στάδιο. Που να γύρει το κορμί του, που λέει και η Σοφία Βόσου.
1: Κι όμως τις νύχτες κλαις.
0: Λοιπόν, δεν θέλει εδώ να μπω στο ίντερνετ, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λιγώνει. Πάμε να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, 15 λεπτά μετά τις 8.
1: Που τους γονείς σου ανήμπορους, τους βλέπεις να πορώνονται προς τίμη.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, χθες είχαμε δημοτικό συμβούλιο. Μέσω τηλεδιάσκεψης τελικά δεν έγινε δεκτό το αίτημα τόσο των δύο δημοτικών παρατάξεων από κοινού. Που είχαν το αίτημα αυτό η Δύναμη Ελπίδας και η Αρετή και Τόλμη για την Ζάκυνθο, των κυρίων Τσουρουνάκη και Αρετάκη αντιστοίχως, αλλά και ξεχωριστά της Λαϊκής Συσπήρωσης για διαζώσεις συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε απογευματινή ώρα, γιατί πρωί 9.30 ώρα οι περισσότεροι δουλεύουν. Δεν μπορούν να πάρουν άδειες κάποιοι άλλοι και φάνηκε και στην χθεσινή συνεδρίαση κάποιοι έλειπαν λόγω εργασίας.
1: 20 χρονών, 20 χρονών.
0: Όπως ο κύριος Τρούζας από την παράταξη του κυρίου Τσουρουνάκη, ο κύριος Ξένος επίσης από την ίδια παράταξη, ο κύριος Διονύσης Κλάδης, ο οποίος έχει δικιά του επιχείρηση και ο άνθρωπος είχε πάρα πολύ δουλειά και δεν μπορούσε να παραστεί στο συγκεκριμένο συμβούλιο. Αλλά έλειπαν και από την Δημοτική Αρχή, νομίζω τρεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα. Και θα ξεκινήσουμε από την τοποθέτηση του Δημάρχου, του κύριου Γιώργου Στασινόπλου, και ακούστε μετά τι επακολούθησε. Πάμε.
2: Ναι, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είσαστε σήμερα εδώ, να εξηγήσουμε ότι η σημερινή συνεδρίαση γίνεται με τηλεδιάσκεψη. Πρώτον, γιατί όλοι έχουμε τις δουλειές μας το πρωί, και δεύτερον και πιο σημαντικό είναι ότι στη σημερινή τροποποίηση είναι χρήματα τα οποία τα χρειαζόμαστε άμεσα για την κατασκευή του γηπέδου. Άρα μέχρι το μεσημέρι υπηρεσιακά πιστεύουμε ότι θα έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για να μην χάσουμε καμία εργάσιμη ημέρα. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι την Παρασκευή εστάληκε η οριστική ένταξη της πράξης ανάπλασης της παραλίας του εργασίου του Δήμου Ζακύνθου στα πλαίσια της προστασίας για την παράκτια διάβρωση. Είναι ένα έργο το οποίο διαχρονικά το είχε ανάγκη η Ζάκυνθος, διαχρονικά το ήταν μια πέτηση της κοινωνίας και όλων των Ζακυνθινών, και έρχεται πλέον να γίνει πραγματικότητα. Το ποσό είναι 5.385.000. Έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και πλέον το έργο έχει και χρηματοδότηση και έχει ενταχθεί πλέον για χρηματοδότηση. Ελπίζουμε τους επόμενους δύο μήνες, αφού ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες διαδικασίες που είναι από θέμα υπηρεσιών Ζακύνθου αλλά και Υπουργείου, να μπορέσουμε να συμβασιοποιήσουμε με τον εργολάβο και να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τόσο και όλους εσάς εννοώ διαχρονικά όλες τις δημοτικές αρχές, που το πήραμε αυτό το θέμα από το μηδέν και το φτάσαμε σήμερα, ώστε να έχουμε τη χρηματοδότηση και να μπορεί να ξεκινήσει. Είναι το πρώτο έργο στην Ελλάδα που γίνεται και ελπίζουμε να έχει καλή πρακτική ώστε να ακολουθήσουν και άλλα έργα. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητάω την κατανόησή σας αλλά και την αναγκαστική συνένεσή σας στην σημερινή συνεδρίαση ώστε να προλάβουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε να ξεκινήσουν οι επισκευές στο γήπεδο. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
0: Συγγνώμη τώρα. Έμαθα ότι από την Παρασκευή μέχρι και χθες, τώρα δεν ξέρω, μεταφέρω αυτά που μου στέλνουν οι ακροατές, ότι δεν υπήρχε άνθρωπος εργάτης στο γήπεδο από την Παρασκευή μέχρι και χθες. Πώς λοιπόν τρέχετε, κύριε Δήμαρχε, για να προλάβετε για την ομάδα? Δεν ξέρω, παιδιά, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εγώ, κατά την προσωπική μου άποψη, έτσι όπως πάνε οι εργασίες, γιατί οι εργασίες έπρεπε να γίνονται καθημερινά με πάρα πολλά, να έχει γίνει εργοτάξιο το γήπεδο, με πάρα πολλά συνεργεία και να δουλεύουν και με τα φώτα των προβολέων. Ακόμα και Κυριακή. Αλλιώς δεν προλαβαίνεις τίποτα. Τώρα, αν είναι αλήθεια αυτά που μου λένε οι ακροατές, ότι από την Παρασκευή μέχρι εχθές δεν υπήρχε κανένας στο γήπεδο να εργάζεται, συγγνώμη, αλλά το γήπεδο, αν είναι έτοιμο, θα είναι του χρόνου, μετά το Δεκέμβρη. Δεν ξέρω πότε, αλλά του χρόνου. Συνεχίζουμε.
3: Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Καπελή, αν θέλει να πείτε κάτι, πείτε. Δεν μπορώ να σας διακόψω.
4: Ναι, κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι είχαμε ζητήσει με γραφό μας να
0: ακούμε τον κύριο Κακολύρη
4: διαδρίαση απόγευμα σε διαζώσεις. Αν όχι σε διαζώσεις, τουλάχιστον να γινόταν εμπιχτή. Δεν έγινε αυτό, ούτε μας τα πατήσατε καν, ούτε μας τα πατήσατε για να ξέρουμε κι εμείς τι έχετε σκεφτεί. Εγώ θα προτείνω λοιπόν σήμερα να ακυρωθεί αυτή τη στιγμή να μεταφερθεί το συμβούλιο απόγευμα, όπως λέει και η νομοθεσία που λέει ότι τα συμβούλια γίνονται απογευματινές με βραδινές ώρες, να μεταφερθεί σε μειχτή το απόγευμα, έτσι ώστε να μπορούμε να το συζητήσουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα που είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου. Αλλιώς, αν δεν συμφωνήσει, εμείς θα αποχωρήσουμε από τη συνεδρίαση και δεν θα ψηφίσουμε καν, αλλά ούτε θα είμαστε και παρόν.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κακολύρη.
5: Κύριε Πρόεδρε.
3: Να απαντήσω ένα θέμα, κύριε Τσουρνάκη. Με την νομοθεσία πλέον δεν ορίζεται η απογευματινή ώρα, λέει οποιαδήποτε ώρα. Ο κύριος Δήμαρχος εξήγησε γιατί ζήτησε το συμβούλιο να γίνει σήμερα το πρωί και για ποιο λόγο. Αυτή είναι η απάντηση που υπάρχει. Εφόσον θέλετε, μπορείτε να συνεχίσετε. Εφόσον δεν θέλετε, αν θέλετε να αποχωρήσετε, μπορείτε να αποχωρήσετε ελευθέρω. Κύριε Τσουρνάκη.
5: Ναι, θα συμφωνήσω, καλημέρα και από μένα, θα συμφωνήσω με τον κύριο Κακολύρη. Για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο η πρωινή συνεδρίαση, αλλά ανεξάρτητα από αυτό είναι μια συνεδρίαση με σοβαρά θέματα, έχει μια αναμόρφωση 1 εκατομμύριο ευρώ, χωρίς να την υπογράφουν οι οικονομικές υπηρεσίες. Το κάναμε θέμα και το στο προηγούμενο συμβούλιο που ήμασταν διαζώσεις. Λοιπόν, ζητήσαμε γράφος να γίνει διαζώση στο Συμβούλιο μαζί με την παράταξη του κυρίου Αρετάκη και νομίζω το ζήτησε και ο κύριος Κωνσταντίνου, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ο βασικός λόγος είναι να είναι οικονομικές υπηρεσίες εκεί, την τροποποίηση την υπογράφει ο Δήμαρχος που νομοποιείται, αλλά ζητήσαμε και την εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών, την οποία δεν πήραμε ποτέ, την εισήγηση που είχαν κάνει οικονομικές υπηρεσίες προς τον Δήμαρχο, γιατί είναι πολύ μεγάλη τροποποίηση και σίγουρα θα πρέπει να εμπλακούν οι οικονομικές υπηρεσίες και να ενημερώσουν. Εν τω μεταξύ διαφωνούμε και με τα ποσά που αφορούν την αποκομιδή και τα απορριμματοφόρα. Μετά την παραχώρηση σε ιδιώτη, 350.000 ευρώ για περίπου για την αποκομιδή θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλα ποσά, οπότε ζητάμε και το συμβούλιο να γίνει διαζώσεις και αν μπορεί να διαχωριστεί ο προϋπολογισμός και να ψηφίσουμε ξεχωριστά το θέμα που αφορά το στάδιο. Είμαστε σύμφωνοι να το ψηφίσουμε, παρόλο που δεν έχουμε αναλυτικές καταστάσεις, θα στηρίξουμε την τροποποίηση, το κομμάτι που αφορά το στάδιο, αλλά δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις υπόλοιπες αλλαγές στον προϋπολογισμό. Λοιπόν, αν μπορείτε να το διαχωρίσετε, ευχαρίστω να προχωρήσουμε. Αν δεν μπορείτε, θα αποχωρήσουμε.
3: Ευχαριστούμε, κύριε Τσουρνάκη. Κύριε Δήμαρχε, ως προς
2: ναι, το θέμα... κύριε Πρόεδρε, οι διαθέσεις της αντιπολίτευσης είναι...
0: Συγγνώμη για αυτό τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Είναι λίγο εκνευριστικό, το ξέρω. Αλλά είναι λόγω τηλεδιάσκεψης, είναι λόγω ίντερνετ.
3: Να απαντάει ένα-ένα το ερωτήσιο.
2: Εγώ δύο μιλήσω.
0: Τώρα μιλάνε δύο επάνω, ο ένας επάνω στον άλλον. Ο Δήμαρχος με τον κύριο Κωνσταντίνου.
6: Κατά σειρά, δεν μπορεί να μιλάνε οι δύο.
3: Απλά, κύριε Κωνσταντίνου, για να γίνει τοποθέτηση σε μία-μία απάντηση, αυτό το λέω.
6: Ωραία, αν θέλετε, εντάξει, και δώστε μου μετά τον λόγο.
3: Όχι, αφού συμφώνησε ο κύριος Δήμαρχος, μιλήστε.
6: Ζήτησα να τοποθετηθώ για να ακουστεί και η δικιά μας παράταξη. Δεν για κάποιον άλλο λόγο. Σέβομαι πάντα και τη σειρά και τους ομιλητές. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση ζητήσαμε με θεσμικά, με επιστολή προς εσάς και προς τη Δημοτική Αρχή, να γίνει συνεδρίαση για να διασφαλιστούν καλύτερα οι όροι της συζήτησης σε ώρα απογευματινή και διαζώσεις. Αυτό δεν έγινε δεκτό από ό,τι φαίνεται. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα παραμείνουμε και θα τοποθετηθούμε και για τον προϋπολογισμό και για όλα τα θέματα, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να ακουστεί και η δικιά μας φωνή. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ωραία.
0: Αυτό που σας έλεγα. Αυτά έχει τηλεδιάσκεψη. Δυστυχώς.
3: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θα έχετε το λόγο.
2: Ναι.
6: Δεν ακούγεται καθόλου.
2: Τώρα με ακούτε?
3: Ναι.
2: Ωραία. Να πούμε, όπως είπα και στην αρχή, η σημερινή συνεδρίαση γίνεται με τηλεδιάσκεψη, επειδή όλοι έχουμε τις δουλειές μας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και η ομάδα να προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Να εξηγήσουμε ότι τη διάθεση να μην συνεργαστεί η αντιπολίτευση την είδαμε από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Διαχρονικά έρχονται θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς καν εισηγήσεις. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλο που η εισήγηση είχε έρθει τουλάχιστον 6 ώρες νωρίτερα στα email των συναδέλφων, και πολύ περισσότερο μετά τη συνεννόηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, οι οποίοι είχαν συνενέσει ώστε να γίνει η συνεδρίαση προς όφελος της ομάδας. Εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν θα συνενέσουμε ώστε να συνεχίσει αυτή η κατρακύλα του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία προσπαθεί να επιβάλλει η αντιπολίτευση. Όλοι έχουμε τις δουλειές μας, όλοι έχουμε τα θέματά μας, και γι' αυτό είναι...
3: Κύριε Δήμαρχε, αυτή είναι η δουλειά σας. Αυτή είναι η δουλειά σας. Τι άλλη δουλειά έχετε?
2: Κύριε Δήμαρχε, αυτό πληρώνεστε. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Μπορείτε, είπατε το ποίημα σας.
7: Όχι, να ρίσετε πάνω στην αντιπολίτευση.
2: Είπατε το ποίημα σας, μπορείτε να αποχωρήσετε. Η τακτική σας είναι γνωστή.
7: Είναι 10 Αυγούστου, 9 και 4 το πρωί και μας έφερες να κάνουμε συνεδρίαση. Κύριε Πρόεδρε, πάρτε μια απόφαση σας παρακαλώ και να ξέρω.
2: Κύριε Κακολύρη, ακούσαμε την τοποθέτησή σας. Σας παρακαλώ να ακούσετε και τη δική μας. Και ο κύριος Γλαβάς είναι παρόν για τα πρακτικά.
8: Με μεγάλη δυσκολία, αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά όσο μπορώ, όσο αντέχει το ίντερνετ.
2: Ωραία. Να τα απαντήσουμε σε όλα, ένα προς ένα.
9: Θέλεις οικονομία?
10: Για να ξαναγαπήσω. Πολύ μικρή και σ' αγαπώ.
2: Είπατε ότι δεν υπήρχε οικονομική υπηρεσία στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να σας δώσει εξηγήσεις. Μάλλον δεν ξέρετε να διαβάζετε τα έχοντας υπόψη σε κάθε θέμα που έχετε προς εισήγηση. Στα έχοντας υπόψη, υπάρχει η εισήγηση των οικονομικών υπηρεσιών η 1895 του 2026 προς τον Δήμαρχο.
5: Ζητήσαμε να μας τη στείλετε γραπτός.
2: Προς τον Δήμαρχο για την τέταρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικών του 2026. Είπατε ότι ενώ έχουμε δώσει τα αυτοκίνητα, έχουμε δώσει την αποκομιδή, γιατί βάζουμε χρήματα στους κωδικούς για μηχανήματα έργων. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα για την ανακύκλωση, χρησιμοποιούμε τα GCB, χρησιμοποιούμε τους τράκτορες, χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού και γενικά όλα τα αυτοκίνητα του Δήμου δουλεύουν αυτή τη στιγμή και γι' αυτό χρειάζεται αναμόρφωση. Δεν είναι 350.000 η αύξηση του προϋπολογισμού για τα αυτοκίνητα. Είναι μόλις 25.000 για τις σκουπιδιάρες, γιατί δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο και είναι και άλλες 25.000 για τα ανταλλακτικά των αυτοκινήτων τα οποία χαλάνε. Η καθαριότητα για εμάς είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και δεν θα κάνουμε εκπτώσεις. Το έχουμε πει από την αρχή. Δυστυχώς για εσάς σας ενοχλεί που κερδίζουμε το στοίχημα. Και λοιπόν, επειδή πάλι εσείς κύριοι της αντιπολίτευσης δεν ξέρετε να διαβάζετε καλά τον προϋπολογισμό, να σας πούμε ότι στη συγκεκριμένη αναμόρφωση έχουμε 350.000 για τα γήπεδα. Επίσης, έχετε πει ότι πήραμε 500.000 από τη ΣΑΤΑ για να τα βάλουμε στα καύσιμα. Και πάλι δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, θα σας πω ότι καλύτερα να διαβάζετε τους προϋπολογισμούς και τις αναμορφώσεις. Υπάρχει το έγγραφο το οποίο λέει χρηματοδότηση του έργου, της διαδικασίας για το έργο, το οποίο είναι στις 800.000 και λέμε 265.000 τα παίρνουμε τα χρήματα από τη ΣΑΤΑ. Κύριε Καγκολίρη, θα ολοκληρώσω.
11: Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η
2: οδηγία. Και 535.000 θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό. Δεν θα με διακόψετε. Και θα διατεθεί από τον προϋπολογισμό.
11: Θα την πάμε απόγευμα.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Λοιπόν, κυρία μου, στη διάθεσή σας, ορίστε.
2: Ώστε αυτό είναι το υπεραυτόματο πλυντήριο Ζανούση.
1: Μάλιστα, κύριε, αυτό είναι το υπεραυτόματο πλυντήριο.
2: Και τι κάνει?
1: Πολλά πράγματα. Καταρχήν πιέζεται αυτό το κουμπάκι. Μόλις πιέζεται το κουμπάκι, όπως βλέπετε, ανοίγει η πορτούλα. Ρίχνετε μέσα τα λερωμένα, τα άπλυτα, τα θέλω σοδαρμένα. Κλείνετε την πορτούλα ερμητικά, ε? Κατόπιν πιέζετε αυτά τα κουμπιά. Φεύγετε εσείς, πηγαίνετε στο καφενείο, παίζετε το τάβι σας και αυτό αρχίζει αμέσως να δουλεύει αυτομάτως. Αυτομάτως ρίχνει το νερό, αυτομάτως ρίχνει το λουλάκι, αυτομάτως ρίχνει το σαπούνι, αυτομάτως τα πλένει, αυτομάτως τα ξεπλένει, αυτομάτως τα στίβει και αυτομάτως τα στεγνώνει.
2: Τι άλλο κάνει?
1: Τι άλλο θέλετε να κάνει, κύριε, να πηγαίνει στο περίπτωτο και να αγοράζει τσιγάρα? Πλυντήριο είναι.
2: Ναι, μα λέτε υπεραυτόματο.
1: Μα αυτό κάνουν τα υπεραυτόματα.
2: Καλά, πάω, θα το σκεφτώ και θα ξανάρθω.
1: Καλά, σκέψτε το.
2: Και αυτή η κουζίνα εδώ υπεραυτόματη είναι?
1: Μάλιστα, κύριε, υπεραυτόματη είναι.
2: Και τι κάνει?
1: Τι κάνει? Σηκώνεται το πρωί, αγοράζει από το μανάβι τις πατάτες, κατόπιν πηγαίνει στο χασάπι, αγοράζει το κρέας, τα βάζει με στην κατσαρόλα όλα μαζί, χαρμάνει, τα μαγειρεύει, σε φωνάζει, σε καθίζει την καρέκλα, σου δένει την πετσέτα σφιχτά στο λαιμό, σε ταΐζει και κατόπιν σε στέλνει στο διάλο. Άπια από εδώ πέρα, άπια από εδώ πέρα.
3: Καλά. Λυπήσω, σφίγγει στον δρόμο, θα το κλείσω. Έλα μόνο να σε δω για λίγο, νιώσε με.
4: Εδώ είμαστε. 37 λεπτά μετά τις 8. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και τον Γιάννη τον Γιακουμέλο. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
3: Δεν καταφέρα να σε ξεχάσω, δεν μου μένει τίποτα.
4: Αλλά και το φίλο τον Ηλία τον Κοκλά. Ηλία, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά τι να κάνω ρε φίλε, τι να κάνω. Καλημέρα Γιώργη μου, λέει, βάλε κανένα τραγούδι που ακούμε αυτά τα πράγματα. Εννοώντας το Δημοτικό Συμβούλιο. Καλημέρα Γιώργο από τον συνονόματο τον Γιώργο τον Ζουπάνο. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα και στο όμορφο Μπελούσι. Καλημέρα Γιώργο μου, γράφει. Το δημοτικό στάδιο θα είναι έτοιμο λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές. Δεν έχεις άδικο, δεν πρέπει να κόψουμε την κορδέλα.
3: Μου λες αδείο.
4: Με τρέλα. Να κόψουμε κορδέλα. Καλημέρα στη ζωή την Κλαμπάνη. Καλή σου μέρα Τζόρτζ. Καλημέρα ζωή μου, καλημέρα. Καλώς ήρθες και εσύ. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας και μόλις επιστρέψουμε θα πάμε και πάλι στο Δημοτικό μας Συμβούλιο.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας.

0: παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 4 16 και 6 9 49 81 47 45. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρωμά 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε λύση και ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, χονδρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, και πάμε ευθύς αμέσως γρήγορα να ακούσουμε τι ψήφισαν οι δημοτικές παρατάξεις σχετικά με την αναμόρφωση του χθεσινού προϋπολογισμού.
1: Να προχωρήσουμε στην ψήφιση. Κύριε Μουζάκη, θέλετε κάποια ερώτηση, κύριε Τσουρνάκη?
2: Κάποια ερώτηση, όχι.
1: Ωραία. Απλά προς την ενημέρωση όλων ότι η απαρτία λαμβάνεται πριν την έναρξη συνεδρίασης. Άρα ξεκινήσαμε σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφο 1 και από εκεί και πέρα συνεχίζει μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Οπότε αν αποχωρήσετε, συνεχίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Ωραία.
3: Απλώς
2: να καταγραφεί, απλώς θέλουμε να

0: καταγραφεί ότι η παρουσία μας εδώ είναι μόνο και μόνο
1: για το γήπεδο.
0: Γιατί.
2: Εντάξει, από τη στιγμή που ξεκίνησε.
0: Μόνο
2: από τη στιγμή που ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 127.
0: Αφήστε με να το τελειώσω. Για την προϋπόθεση ότι μπορεί να μην είχε απαρτία, γι' αυτό και ακριβώς μείναμε και με την τοποθέτησή μας μέχρι και την ψήφιση του προϋπολογισμού, γι' αυτό θα αποχωρήσουμε μετά. Μην υπάρξει κάποιο άλοθη ότι δεν υπήρχε απαρτία, άρα δεν πάρθηκε πάλι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τα έξοδα για το Δημοτικό Στάδιο και όχι μόνο, αλλά και για τις αδειοδοτήσεις στο γήπεδο. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε κύριε Μουζάκη. Προχωράμε στην ψήφιση. Κυρία Αγουστίνα Αγγελική.
3: Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτάκι. Να τοποθετηθώ πριν ξεκινήσει η ψήφιση. Αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχουν παιδικές χαρές, δεν υπάρχουν τουαλέτες, τα χόρτα είναι άκοπα, κυκλοφοριακό. Όλα αυτά δυστυχώς για την αντιπολίτευση υπάρχουν. Υπάρχουν και παιδικές χαρές, πολλές περισσότερες από εκείνες που παραλάβαμε.
4: Έχουμε και τις διαφημίσεις στο YouTube. Που σπάει, δεν ξανακολλάει.
3: Υπάρχουν τουαλέτες για πρώτη φορά παντού, και στο Δημαρχείο, και στο Ναυάγιο, και στη Λιθακιά, και στο Κερί, και στο Γέρακα, και θα βάλουμε και σε άλλα σημεία τουαλέτες. Δυστυχώς καλύτερα είναι να είναι πιο ενημερωμένη η αντιπολίτευση παρά να φέρνει τα θέματα όπως είναι. Είδε από την αρχή ότι υπήρχε απαρτία στο Δημοτικό Συμβούλιο και γι' αυτό δεν αποχώρησε, όπως έκανε δυστυχώς άλλες παρατάξεις. Και γι' αυτό είχαν ζητήσει να υπάρχει αναβολή του Συμβουλίου. Όταν ξεκίνησαν όλοι οι συνάδελφοι και θέσαν υποψηφιότητες, δεν υπήρχε κανένα άρθρο, καμία συμφωνία που να δικαιολογείται από τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ότι οι συνεδριάσεις θα γίνονται αλλά καρ και κάθε πότε βολεύουν τους Δημοτικούς Συμβουλίους, Οι συνεδριάσεις γίνονται κατά ανάγκη του Δημοτικού Συμβουλίου και όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι πάνω σε αυτό. Είδαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση με τεχνικό τρόπο η αντιπολίτευση ζήτησε την αναβολή την ακύρωση της συνεδρίασης, γιατί αν ήταν αναβολή θα γινόταν πολύ πιο σύντομα. Είχε καινούργια πρόσκληση, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το ίδιο πάλι ήθελε και σήμερα.
0: Κύριε Δήμα, και κακά τα ψέματα, δεν θέλετε παρουσία πολιτών στα δημοτικά συμβούλια, γι' αυτό το κάνετε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά. Ας μην γελιόμαστε.
3: Όταν τελειώσετε,
2: κύριε Μουζάκη, αφήστε τον Δήμαρχο να μιλήσει.
3: Όταν τελειώσετε, μπορώ να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή δεν ζητάμε κανέναν να δικαιολογήσει ή να υποστηρίξει τις δράσεις και τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, έχουμε την πλειοψηφία και μπορούμε και προχωράμε με ψηλά το κεφάλι. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο καμία τεχνική της αντιπολίτευσης, τα γήπεδα θα τα φτιάξουμε, όλα τα γήπεδα θα τα διαδοτήσουμε και ιδιαίτερα το μεγάλο, το Δημοτικό Στάδιο για την μεγάλη ομάδα της Ζακύνθου, γιατί η μεγάλη ομάδα της Ζακύνθου είναι η Ζάκυνθο και εμείς είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τη Ζάκυνθο. Άρα δηλαδή προχωράμε. Είδαμε ότι η αναμόρφωση έχει καθαρά τεχνικό χαρακτήρα και όχι πολιτικό, ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν να λειτουργήσει όσο γίνεται καλύτερα, γρηγορότερα και ασφαλέστερα η Δημοτική Αρχή. Και γι' αυτό ζητώ από όλες τις παρατάξεις και από όλους τους συναδέλφους την στήριξη του προϋπολογισμού, της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Προχωράμε στην ψήφιση. Αυγουστίνο Αγγελική.
5: Ναι.
2: Μίτσος αγαπητός.
6: Ναι.
2: Βριώνης Παναγιώτης.
6: Ναι.
2: Διακουμέλος Νικόλαος.
7: Ναι.
2: Λαβάς Νικόλαος.
7: Ναι.
2: Δρόσης Παναγιώτης.
7: Ναι.
2: Κόκλας Ιωάννης.
7: Ναι.
2: Κόκολης Κωνσταντίνος.
6: Ναι.
2: Κώτης Νικόλαος.
7: Ναι.
2: Μαλούχος Παύλος Απών. Μπουργιάννη Ευαγγελία.
6: Ναι.
2: Μπουργιάννη Ευαγγελία.
5: Ναι, ναι.
2: Πέτας Νικόλαος.
8: Ναι.
2: Διονύσης Πλέσσας, ναι. Τουρκάκης Διονύσης Απών, Φαραώ Σπυρίδων.
3: Ναι.
2: Ταρτάς Βασίλειος.
3: Ναι.
2: Τσουρνάκης Γεώργιος.
1: Ναι, όσον αφορά μόνο το κομμάτι που αφορά το στάδιο.
2: Καταγράφεται στα πρακτικά, κύριε Τσουρνάκη, κατά πάει, έτσι.
1: Στα υπόλοιπα κατά.
2: Ναι, ναι. Θα γραφτεί στην απόφαση. Κατά συνολικά πάει, ναι. Ιακουμέλος Δημήτριος.
5: Ναι, για το κομμάτι του γηπέδου, κατά στα υπόλοιπα.
2: Ευχαριστώ. Κύριος Μουζάκης Διονύσιος.
0: Ναι, για το γήπεδο, τους κωδικούς του γηπέδου, κατά στα υπόλοιπα.
2: Ξένος Ανδρέας Απών, Πέτρας Κωνσταντίνος.
6: Ναι, μόνο για το γήπεδο.
2: Τρούζας Απών, Αρετάκης Απών, Κακολύρης Σταύρος Απών, Μαρίνος Αναστάσης Απών, Αντίγος Μαυρατίων Απών, Κωνσταντίνος Γεώργιος.
8: Κατά συνολικά επί του προϋπολογισμού, παρόν για το γήπεδο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Κλάς Διονύσης Απών. Οπότε περνάει κατά πλειοψηφία των παρόντων η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
4: Λοιπόν, ακούσατε πώς πέρασε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Από την συμπολίτευση, από τη Δημοτική Αρχή έλειπαν τρεις δημοτικοί σύμβουλοι. Ο κύριος Νίκος Αχτύπης, ο κύριος Δενίσης Τουρκάκης και ο κύριος Παύλος Μαλούχος. Ενώ ακούσατε την παράταξη δύναμη ελπίδας τι δήλωσε, τι ψήφισε μάλλον. Είχε αποχωρήσει ήδη ο κύριος Σταύρος Κακολύρης. Και γενικότερα η παράταξη Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο. Ενώ ο κύριος Κωνσταντίνου είπε ότι κατά εκτός από το στάδιο που ψηφίζουμε παρόν. Όμως όλα αυτά τα δηλώσεις περί του γηπέδου και του σταδίου και, και της ομάδας και διαστόματος του κυρίου Στασινόπουλου αλλά και διαστόματος όλης της Δημοτικής Αρχής τους διαψεύδει η πράξη, διότι εδώ έχω και άλλα μηνύματα εκτός από το μήνυμα του ακροατή νωρίτερα ότι δεν υπάρχει κανένας εργάτης στο γήπεδο, δεν υπήρχε από την Παρασκευή έως και χθες κανένας εργάτης στο γήπεδο, οπότε πώς τρέχουμε για την ομάδα? Εδώ μάλλον τρέχουμε με ρυθμούς καρέτα καρέτα και χωρίς καρέτες.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο τελευταίο αυτό δεκάλεπτο περίπου της πρώτης ώρας να συνομιλήσουμε με το μέλος του οργανωτικού της... μισό λεπτό, γιατί έχω εδώ και κάποιο μήνυμα. Ναι, ωραία. Της Νομαρχιακής Επιτροπής του Εκλογικού Αγώνα Ζακύνθου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Μαζί μας έχουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γιάννη Σκιαδόπουλο, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σχετικά. Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε, καταρχάς.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους κρατές σας.
0: Θα μιλήσουμε σχετικά με τα γήπεδα, αυτή την παρέμβαση θέλετε να κάνετε, και γενικότερα τον αθλητισμό εδώ στο νησί. Κύριε Σκιαδόπουλε.
1: Δύο λόγια για το δημοτικό στάδιο.
0: Πάμε. Σας ακούμε.
1: Για τις αθλητικές υποδομές γενικότερα του νησιού.
0: Σας ακούμε.
1: Για το δημοτικό στάδιο η αλήθεια είναι ότι έχει ξεσηκωθεί η ίδια η ζακυθινή κοινωνία. Έχουν βγει ανακοινώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδεικτικά αναφέρω η ομάδα της ΕΠΑΕΠ Ζάκυνθος, η παλέμαχη,
0: η οργανωμένη φύλαθλη της ομάδας, η απέναντι. Και οι απλοί πολίτες, έτσι.
1: Στις 29 Εβδάμου βγάλαμε μια ανακοίνωση, πήραμε
0: σωστά,
1: επίσημα
0: ναι.
1: θέση. Δυστυχώς με 2 και 3 άτομα είναι προφανές ότι το έργο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.
0: Εννοείται 2-3 εργάτες, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και θέτω ένα μεγάλο γιατί. Γιατί τελευταία στιγμή.
0: Γιατί είμαστε Έλληνες, κύριε Σκιαδόπουλε. Στην Ελλάδα έτσι γίνεται.
1: Τέλος του μήνα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Γιατί τώρα.
0: Λάθος άνθρωπο ρωτάτε και λάθος γενικότερα. Θα έπρεπε να ερωτηθεί η δημοτική αρχή.
1: Το ερώτημα γενικά.
0: Ναι, ξέρω, ρητορικά το λέτε. Ναι.
1: Τώρα, γιατί. Γιατί να φέρουμε σε αυτή τη δύσκολη θέση την ομάδα. Και το νησί γενικότερα. Είναι δυσφήμιση αυτό για μας. Από εκεί και πέρα όμως, πέρα από τα έργα που πρέπει να γίνουν στο δημοτικό στάδιο, πρέπει να είναι και προσβάσιμο. Η Ζάκυνθος αγωνίζεται για δεύτερη φορά στη Β' Αθηνική.
0: Τρίτη.
1: Τρίτη.
0: Ναι.
1: Τρίτης. Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είναι δυνατόν να αγωνίζεται η Ζάκυνθος για τρίτη φορά στη Β' Αθηνική και να μην είναι προσβάσιμο το δημοτικό στάδιο.
0: Όχι βέβαια.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή ναι, δεν ξέρω με την ολοκλήρωση των έργων τι θα γίνει. Επίσης η αδειοδότηση του δημοτικού σταδίου είναι μέχρι 31/12/26.
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Έλαντε.
1: Όπως και από τον Φεβρουάριο του 25 το δημοτικό στάδιο έχει μετανομαστεί σε Ζακυθίον Ολυμπιονικό και
0: Παραολυμπιονικό.
1: Σωστός.
0: Το οποίο δεν ακούγεται ποτέ. Ναι.
1: Δεν ακούγεται
0: πρώτον,
1: ποτέ.
0: Πρώτον, και ομάδα... δεν γίνεται τίποτα για τους ανθρώπους αμαία, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Φυσικά.
1: Θα ήθελα λίγα λόγια να πω για τον αθλητισμό.
0: Παρακαλώ.
1: Γενικότερα για τις αποδομές του. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο το δημοτικό στάδιο. Υπάρχει μια μελέτη από την προηγούμενη δημοτική αρχή και αναφέρομαι για το αθλητικό κέντρο
0: Φιολιτίου.
1: Στη Φιολιτίου Λαγκαδάκια.
0: Ναι,
1: όπου εκεί
0: ναι.
1: περιλαμβάνει ένα κολυμβητήριο κλειστό.
0: Σωστά.
1: Ένα κολυμβητήριο μάλλον. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ.
0: Σωστά.
1: Και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.
0: Γιατί το έχω ψάξει και εγώ με τον φίλο μου τον Ντένι τον Αρβανιτάκη. Ναι, παρακαλώ.
1: Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η μελέτη που θα μπορούσε από τον κύριο Αρετάκη που ήταν δήμαρχος τότε να την χρηματοδοτήσει, να την εντάξει σε ένα πρόγραμμα στο Αντώνης Τρίτσης ενδεικτικά εγώ αναφέρομαι, γιατί δεν γίνει και τότε. Δεν έγινε τότε για το χύψη λόγο. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει μελέτη δεν το κάνει τώρα αυτή η δημοτική αρχή.
0: Μία απάντηση είναι ότι είναι μακριά.
1: Το κολυμβητήριο είναι ένα αίτημα όλων των Ζακυνθινών. Εγώ το Φεβρουάριο που είχε έρθει ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Βούτσης το είχα θέσει το θέμα αυτό.
0: Σωστά.
1: Και η απάντηση ήταν ότι δεν μπορεί να υποσχεθεί κάτι που δεν μπορεί να το κάνει. Όμως πρέπει να το δούμε λίγο πιο έντονα. Πρέπει να το επισπεύσουμε τη διαδικασία διότι έχουμε πάρα πολλές μεγάλες διακρίσεις.
0: Όντως.
1: Στην κολύμβηση.
0: Και γενικότερα στον αθλητισμό.
1: Και γενικότερα σαν αθλητισμό, ναι, ναι, αλλά ειδικά μιλάω για, ναι, ναι, ναι, για το κολυμβητήριο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αν είχαμε και κολυμβητήριο, πραγματικά όπως έχει και η Κεφαλονιά και τα περισσότερα νησιά, θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις.
0: Εννοείται. Εδώ κάνουν προπόνηση τα παιδιά σε 15 πισίνα. Πού να το πούμε αυτό, κύριε Σιαδούμπλε?
1: Ακριβώς.
0: Είναι ντροπή, είναι ντροπή.
1: Είναι ντροπή. Εν τω μεταξύ, πέραν από το κολυμβητήριο, πλέον σιγά σιγά έχει έρθει και ο ποδηλατόδρομο.
0: Ναι, έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ έχω προτείνει στον Δήμαρχο ο ποδηλατόδρομο. Αυτό ο ποδηλατόδρομο που είναι στην Ταβουλιάρη, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι, ναι, είναι απαράδεκτο. Ναι, ναι. Δεν είναι ποδηλατόδρομο.
0: Έλαβε, έλαντε.
1: Κατά τη γνώμη τη δική μου, θα έπρεπε να ξεκινάει από τον Άγιο και να ολοκληρώνεται στο τέλος το Κρυονέρι, να διαχειριστεί όλη την παραλιακή.
0: Βέβαια και πάλι δεν θα ήταν προσβάσιμος, γιατί όλα τα μηχανάκια στην παραλιακή θα πάρκαραν εκεί, κύριε Σιαδόμπλε. Βέβαια είναι άλλη κουβέντα αυτή, τέλος
1: ναι,
0: πάντων.
1: Ναι, αλλά είναι ο κεντρικός δρόμος.
0: Ναι, έχετε δίκιο, εντάξει, ναι, δεν
1: θα
0: διαφωνώ.
1: Μπορούσα, αν είναι μια ευθεία και θα μπορούσε άνετα να παραχωρηθεί ένας χώρος για να μπορούν οι Ζακυνθινοί με τα ποδήλατά τους να κατεβαίνουν στο κέντρο της πόλης και όχι με τα αυτοκίνητά τους και όχι με τα μηχανάκια τους.
0: Σωστά. Γενικότερα για τα υπόλοιπα γήπεδα, κύριε Σιαδούπλε, ποια είναι η άποψη η δικιά σας και γενικότερα της νομαρχιακής? Είναι σε άδεια κατάσταση, αλήθεια είναι.
1: Η άποψη και της νομαρχιακής είναι ότι καταρχήν θα πρέπει να είναι όλα προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία και κυρίως για κινητική αναπηρία. Θα πρέπει να υπάρχουν χημικές τουαλέτες, κερκίδες,
0: ναι,
1: και να συντηρούνται. Θέλουν συντήρηση. Καλό είναι όποιο έργο γίνεται, αλλά θέλει και τη συντήρηση του.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί να κρατηθεί έτσι, δεν μπορεί να διατηρηθεί έτσι. Χρειάζεται συντήρηση.
0: Μάλιστα. Επειδή το ρολόι δείχνει ακριβώς 9, θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Κύριε Σιαδόπλε, θα σας δοθεί και πάλι η ευκαιρία. Εδώ είμαστε εμείς, δεν φεύγουμε. Θα λείψουμε λίγο. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Να πάμε. Πω και δύο λόγια γενικότερα για το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάμε, πάμε, ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει προγραμματικές θέσεις και έχει καταθέσει προτάσεις για την οικονομία, για τη φορολογία, για την ακρίβεια, για τη στέγαση, για την εργασία, μισθού, συντάξεις, υγεία, παιδεία κτλ. Οι επίσημες προγραμματικές θέσεις και οι αποφάσεις του 4ου συνεδρίου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του pasok.gr και από εκεί και πέρα ισχυρή πολιτική αλλαγή, κύριε Αναγνωστόπουλε, μπορεί να έρθει μόνο με ένα ισχυρό πασό.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Πότε κατεβαίνει ο συμπολίτης, ο συμπατριώτης μας, ο κύριος Βαρδακαστάνης, ο νέος γραμματέας
1: του ΠΑΣΟΚ? Ο συμπατριώτης μας, ο συμπολίτης μας, ο κύριος Βαρδακαστάνης βρίσκεται ήδη στο νησί.
0: Α, ήρθε.
1: Ο
0: μπράβο, μπράβο.
1: Του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
0: Α, είναι εδώ. Okay.
1: Είναι εδώ.
0: Έχετε βρεθεί σαν νομαρχιακή μαζί του ή τον αφήνετε έτσι λίγο να πάρει λίγο ανάσα ο άνθρωπος?
1: Έχουμε προγραμματίσει συνάντηση για αύριο το απόγευμα.
0: Α, ωραία, ωραία. Εκεί λοιπόν στο τραπέζι θα πέσουν διάφορα θέματα, όπως επίσης και το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο νησί.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε μετά θα έχουμε ανακοινώσεις. Μπορείτε να μας πείτε κάτι, κύριε Σιαδούπλε?
1: Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ,
0: όχι για ονόματα.
1: Το ψηφοδέλτιο διαμορφώνεται μαζί με την ίδια την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Το ψηφοδέλτιο θα είναι μια έκπληξη.
0: Α, οκ. Okay.
1: Μπορείτε να ρωτήσετε τον ίδιο το γραμματέα μας, τον κύριο Βαρδακαστάνη, για το ψηφοδελτίο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα,
1: πάνω.
0: Σίγουρα. Και καλά κάνετε, πάει ιεραρχικά όλο αυτό. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια.
1: Να
0: χαρά μας είναι να σας έχουμε μαζί μας, κύριε Σιαδόπλε. Είναι χαρά μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εύχομαι καλό 15 Αύγουστο σε όλους, με υγεία.
0: Με υγεία, με υγεία. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν μαζί μας το μέλος του οργανωτικού της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Κινάλ εδώ στη Ζάκυνθο, κ. Γιάννης Σιαδούπλος. Ακούσαμε την άποψή του σχετικά με τα γήπεδα και γενικότερα τον αθλητισμό στο νησί. Είναι στο νησί μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βαρδακαστάνης, και αύριο επικείται μια συνάντηση με τα μέλη της Νομαρχιακής. Εδώ Δημήτρης Μανφρέδας. Καλημέρα, Δημήτρη. Μου στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, μου λέει, στον Παντοκράτορα προς Λιθακιά. Μόλις πέρασαν 5 με 6 οχήματα της πυροσβεστικής. Οχ, δεν γνωρίζω γιατί, αλλά ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Από ό,τι βλέπω δεν φυσάει. Δεν ξέρω επάνω στα βουνά μας αν φυσάει. Αν κάποιος φίλος, κάποιος ακροατής γνωρίζει κάτι, ας μας ενημερώσει. 2695 044.000. Πάμε διαφημίσεις των 9. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζέ, νουπά.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
8: Η δεύτερη βαθμολογία σου. Μπράβο, τα ζευγάρωσα! Ορίστε, καμάρωσε τα χάλια σου! Α, δεν έχετε δίκιο, ίσα ίσα ωραίος αριθμός πάει να γίνει. Ωραίος αριθμός πάει να γίνει! Μάλιστα, πολύ ωραίος. Ξέρω εγώ που το πάω. 2 τα 0 που εξασφάλισα και ένα 7 που θα πάρω στο τρίτο τεστ, έγινε αυτό που ονειρευόμουν. Ο Έλλην 007. Και 5 να πάρεις που τη βάση, πάλι παίρνεις ταυτότητα πράκτορος. Δεν θα πάρω 5, 7 θα πάρω. Τα έχω κανονίσει εγώ. Μην απογοητεύεστε, κύριε Διευθυντά. Και σε περίπτωση ακόμα που αποτύχω, άνθρωποι είμαστε. Λαδώνω κάποιον από εσάς και την ταυτότητα μου τη φέρνετε στο σπίτι μου. Σκάφος! Δεν γίνονται αυτά στη σχολή μας. Εμείς δεν λαδώνουμε.

7 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Πρίσμα 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος είναι πίσω από το μικρόφωνο. Και σε λίγα λεπτά, σε 3 περίπου, θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου, τον κύριο Διονύση Πλέσα, να μιλήσουμε για το χθεσινό πρωινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ακούσαμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των παρατάξεων, των δημοτικών παρατάξεων. Και τοποθέτηση βέβαια φυσικά του Δημάρχου. Και αμέσως μετά ακούσαμε τι ψήφισαν σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού όλες οι παρατάξεις. Οι τρεις από τις τέσσερις. Ακούσαμε την Δημοτική Αρχή, όπου ψήφισαν από τους 17 οι 14 ναι, οι άλλοι τρεις ήταν απόντες. Ο κύριος Ακτύπης, ο κύριος Τουρκάκης και ο κύριος Μαλούχος. Από την παράταξη του Εις Δύναμης Ελπίδας ψήφισαν ναι μόνο σε ό,τι αφορά τους κωδικούς για το Δημοτικό Στάδιο. Ένα τηλέφωνο από... και κατά στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα δηλαδή περίπου 800 χιλιάρικα που είχε θέσει η Δημοτική Αρχή σε αυτή την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ήδη είχε αποχωρήσει η παράταξη του κύριου Αρετάκη και από την παράταξη τη Λαϊκή Συσπήρωση, όπου ήταν μόνο ο κύριος Κωνσταντίνου, ο κύριος Κλάδης απουσίαζε. Ο κύριος Κωνσταντίνου ψήφισε λοιπόν κατά σε όλα εκτός από το Δημοτικό Στάδιο, που ψήφισε παρόν.

0: Καλημέρα Αθηνά μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κουμπαρά μου, η Αθηνά η ξένου, μου έστειλε ένα συνημμένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φωτιά λέει τώρα στο Μαραθία Ζακύνθου. Όι μένα, ναι. Να Δημήτρη που πάνε τα πυροσβεστικά, φίλε. Προσπάθησα στην Ανάπαυλα τον 9 να επικοινωνήσω με την πυροσβεστική, δεν κατέστη δυνατό. Γεια σου Αθηνά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στο Στέλιο και στα παιδιά για τις καλημέρες μου, στην αγαπημένη οικογένεια. Εδώ ένας φίλος μας θέλει τι έγινε. Απαντάμε λοιπόν, στο Μαραθία έχουμε φωτιά αυτή την ώρα.
1: Και όταν πάω να σου πω αυτό που νιώθω, αυτός ο άλλος σε πάρει.
0: Και όπως μας έστειλε νωρίτερα ο Δημήτρης ο Μανφρέδας, ότι στον Παντοκράτορα προς Λιθακιά μόλις πέρασαν 5 με 6 οχήματα της πυροσβεστικής. Μάλιστα.
1: Μπροστά μου πάντα ένας ουρανός.
0: Καταλάβατε τώρα.
1: Και πάντα απότομα αυτός.
0: Υπάρχει βέβαια εκεί και η εθελοντική ομάδα του Κερίου, όπου όλοι μαζί θα βοηθήσουν να μην εξαπλωθεί η φωτιά. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Και το κάνεις να κοιτάς σαν να είναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν δύο δελτία τύπου που έχουν σταλεί χθες από την Δύναμη Ελπίδας αλλά και από την Δημοτική Αρχή. Και μόλις τώρα μου ήρθε και ένα δελτίο τύπου από την Δύναμη Ελπίδας, είναι καινούριο. Επειδή όμως έχω πει στον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Πλέσα, για ότι θα βγούμε 9 και 10, δεν μπορώ να τον στήσω τον άνθρωπο, θα πάω να συνομιλήσω μαζί του και μόλις τελειώσουμε θα διαβάσω τα δελτία τύπου που έχουν έρθει χθες και το σημερινό της Δύναμης Ελπίδας, εκτός αν θέλει ο κύριος Πλέσας την ώρα που θα βγούμε στον αέρα να ακούσει το δελτίο τύπου της Δύναμης Ελπίδας και αν θέλει να το σχολιάσει. Πάμε να τον καλέσουμε.

0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου, τον κύριο Διονύση Πλέσσα. Καλημέρα κύριε Πλέσσα, καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Αυτό που λένε, λέμε Γιώργος και Διονύση, και καλημέρα.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά, γνωριζόμαστε χρόνια. Λοιπόν, Διονύση μου, πριν πάμε στο διατάφτα, πάμε να συνομιλήσουμε, να δούμε τι έγινε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, αν και έχουμε παίξει τα ηχητικά αποσπάσματα. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα ακροατές και τους ευχαριστώ θερμά. Υπάρχει φωτιά αυτή την ώρα στο Μαραθία, συγγνώμη, στο όμορφο κερί κάτω. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι και η εθελοντική ομάδα εκεί της περιοχής του Κερίου. Κύριε Πρόεδρε, εντάξει, αυτό δυστυχώς δεν είναι καλό νέο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, ναι, τώρα έγινε. Τώρα, μόλις, πριν από λίγο.
1: Στο Δήμο, με το που κλείσουν θα πάω να ενημερωθώ, δηλαδή δεν ξέρω τίποτα.
0: Ναι, το ξέρω κύριε Πρόεδρε, γιατί σας λέω μόλις έγινε. Μόλις τώρα οι ακροατές δηλαδή μας ενημερώνουν, γιατί είναι καλύτεροι ρεπόρτερ. Να σας ρωτήσω κάτι. Πριν πάμε να συνομιλήσουμε, μου έστειλαν από την Δύναμη Ελπίδας μόλις τώρα ένα δελτίο τύπου, που σίγουρα και εσείς δεν το ξέρετε, γιατί μόλις μου το στείλανε. Θέλετε να το διαβάσουμε, μήπως θέλετε να το σχολιάσετε, γιατί έχει να κάνει λόγο και για το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Για να ακούσετε. Λοιπόν, συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας, θέμα: ο Δήμος χρειάζεται ενημέρωση και διαφάνεια, όχι επικοινωνιακές επιδόσεις. Αυτό είναι ο τίτλος. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Η επίσημη σελίδα του Δήμου Ζακύνθου δεν είναι χώρος για πολιτικές επιδόσεις και επικοινωνιακούς πανηγυρισμούς. Είναι το επίσημο μέσο ενημέρωσης των πολιτών και οφείλει να ενημερώνει με πληρότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια για όσα συμβαίνουν στο Δήμο και αφορούν την τοπική κοινωνία. Μάλιστα, θυμίζουμε ότι δαπανήθηκαν για την προβολή του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 25.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο λαλίστατος κατά τα άλλα Δήμαρχος επέλεξε να μην ενημερώσει τους πολίτες για μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με ανθρώπους από το Κατάρ, η οποία σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά πραγματοποιήθηκε με κλειστές πόρτες. Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκαν ούτε δημοτικοί σύμβουλοι από τις ορεινές περιοχές, οι οποίοι θα έπρεπε να γνωρίζουν για μια συνάντηση που ενδεχομένως αφορά ζητήματα και προοπτικές ανάπτυξης του τόπου. Γιατί αυτή η μυστικότητα, τι ακριβώς συζητήθηκε και γιατί δεν ενημερώθηκαν οι πολίτες και το Δημοτικό Συμβούλιο, τι παίζεται πίσω από τις πλάτες των Ζακυνθινών και με τι ανταλλάγματα? Σήμερα πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες Δημοτικό Συμβούλιο, χθες μάλλον, παροδία μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα μεταξύ άλλων την τροποποίηση του προϋπολογισμού. Ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με διαδικασίες εξπρες και συνεδριάσεις από απόσταση, στερώντας από τους δημοτικούς συμβούλους και τους πολίτες τη δυνατότητα ουσιαστικής ενημέρωσης και δημόσιου διαλόγου. Η Δύναμη Ελπίδας διαφώνησε κάθετα με τη διαδικασία και τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής. Παρ' όλα αυτά, με αίσθημα ευθύνης, στηρίξαμε αποκλειστικά τις απαραίτητες και αναγκαίες διαδικασίες που απαιτούνται για να προχωρήσει το κρίσιμο ζήτημα του δημοτικού σταδίου και να μην δημιουργηθεί κανένα επιπλέον εμπόδιο στην προσπάθεια του ΑΠΖΑΚ 1961 να αγωνιστεί στη φυσική του έδρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα γίνουμε συμπαραστάτες στη σπατάλη και την κακοδιαχείριση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αποκομιδή των απορριμμάτων. Ο Δήμος έχει αναθέσει την υπηρεσία σε ιδιώτη με κόστος περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ και παρόλα αυτά καλείται τώρα να διαθέσει επιπλέον 350.000 ευρώ για να καλυφθούν ανάγκες της αποκομιδής. Τελικά, πόσο θα κοστίσει στο Ζακυνθινό Δημότη η επιλογή της ιδιωτικοποίησης? Και κλείνει τώρα, κύριε Πλέσσα. Η Δύναμη Ελπίδας θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε διαδικασία που υπηρετεί το συμφέρον της Ζακύνθου, αλλά δεν πρόκειται να δώσει άδεια σε επιλογές που επιβαρύνουν οικονομικά το Δήμο χωρίς να προσφέρουν αντίστοιχο αποτέλεσμα. Ζητάμε διαφάνεια, ενημέρωση, σοβαρότητα και λογοδοσία. Ο Δήμος δεν είναι προσωπική υπόθεση κανενός. Ανήκει στους πολίτες της Ζακύνθου και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν. Επειδή δαπανήσαμε περίπου 3 με 4 λεπτά για να το διαβάσω, κύριε Πλέσσα, θα σας δώσω την δυνατότητα, θα κρατήσω δηλαδή την εκπομπή 3-4 λεπτά παραπάνω σχετικά με τη δικιά μας την σημερινή συνομιλία. Σας ακούμε. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, έχετε κάποιο σχόλιο?
1: Όσον αφορά το θέμα για τη συνάντηση με τους εκπροσώπους του Κατάρ, από ό,τι έχω ενημερωθεί, μόνο ο πρέσβης βρέθηκε ατύπως και χωρίς επίσημη επίσκεψη. Δεν νομίζω ότι υπόθηκε κάτι περαιτέρω και αν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό, τι να σας πω. Εγώ έχω μια ενημέρωση ότι ατύπως βρέθηκε στο Δημαρχείο. Πάμε παρακάτω.
0: Αυτή είναι η δικιά σας ενημέρωση. Η δικιά μας είναι ότι ήταν θυμοτυπική συνάντηση και μάλιστα.
1: Επίσημη με πολλούς.
0: Ναι, αυτό λέτε.
1: Και
0: ναι.
1: Τώρα δεν το. Τι να σας πω.
0: Ναι, τώρα να ήρθε όμως τώρα ο πρέσβης του Κατάρ και απλά να ήρθε να δει το Δήμαρχο να του πει γεια σου, Δήμαρχε, και τι κάνεις καλά και γεια σου.
1: Από το Δημαρχείο, αλλά δεν έχει γίνει τόσο μεγάλο.
0: Ναι, εντάξει,
1: τέλος πάντων, προχωράμε. Από εκεί και πέρα.
0: Πάμε στα δικά μας, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ή θέλετε, θέλετε να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο,
1: ναι,
0: ή
1: πάμε,
0: θέλετε
1: πάμε.
0: Να μιλήσετε και για τα απορριμματοφόρα. Δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν έχω για τα απορριμματοφόρα. Θα σας πω, θα σας παραθέσω, θα πάμε στη συνέχεια.
0: Ωραία.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρώ ότι εχθές και ο κόσμος δεν έγινε κάτι κρυφά, έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Από ό,τι έχω δει στο YouTube, ήδη το έχουν παρακολουθήσει πολλοί κόσμοι για να ενημερωθεί.
0: Δεν ήταν και πολύ, η αλήθεια είναι. 175 νομίζω είχαν μπει.
1: 175-85, γιατί έχουν γίνει δύο δημοσιεύσεις. Δύο
0: okay, δεν το λες και πολύ, αλλά ήταν η ώρα τέτοια.
1: 350 άτομα όταν είναι 300 άτομα όταν είναι 350 στα τακτικά και άλλα δημοτικά συμβούλια.
0: Τέλεια.
1: Οπότε μια χαρά το έχει παρακολουθήσει ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι κρυφό. Από επιλογή κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι από την παράταξη του κ. Αρετάκη επέλεξαν να φύγουν. Από τη στιγμή που παραβρίσκεσαι και ξεκινάει η συνεδρία, σημαίνει ότι είσαι παρόν και μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία. Και σημαίνει ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με τον νόμο από την πρώτη στιγμή.
0: Οπότε πολύ και φασαρία για το τίποτα. Αυτό εννοείται. Ότι από τη στιγμή που δεν ήθελαν να παραβρεθούν, δεν έπρεπε να έρθουν καν.
1: Για μένα είναι εντυπώσεις όλα αυτά.
0: Okay.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άμα κάποιος δεν ήθελε να μπει και να συμμετέχει να καταγγείλει τη διαδικασία, δεν έπρεπε καν να μπει. Όχι να μπει και να πει ό,τι θέλει και μετά να αποχωρήσει. Σημαίνει ότι είσαι παρόν στη διαδικασία και ειδικά για έναν πρώην πρόεδρο έπρεπε να το γνωρίζει αυτό. Για τον κύριο Κακολίδη, αν
0: ναι.
1: Από εκεί και πέρα, έγινε μια αναμόρφωση προϋπολογισμού, η οποία είναι πολύ αναλυτική. Ναι, στο προηγούμενο έγινε λάθος, αλλά έχω πει λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας και υποστελέχωση, γιατί δεν μπορούμε να κρυβόμαστε ότι υπάρχει υποστελέχωση στο Δήμο, άρχισε να έρθει η εισήγηση. Εγώ σε θεωρία συνωμοσία δεν απαντώ ως προς τα χρήματα, γιατί θα σας παραθέσω ακριβώς κάποια παραδείγματα αναμόρφωσης που είναι μέσα σε αυτό το 1 εκατομμύριο, όπως φωνάζουν πολλοί. Λοιπόν, είναι προμήθεια υγειονομικού υλικού, φαρμακευτικού υλικού για το βοήθεια στο σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λεφτά για τις δικαστικές αποζημιώσεις που έχει ο Δήμος στα δικαστήρια που χάνει και πρέπει να παραδώσει αποζημιώσεις. 50.000.
0: Mm-hmm.
1: Είναι φάπαξ πληρωμές για συνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη. Γιατί ξέρετε, φεύγουν πολλοί πάλι
0: που παίρνουν
1: σύνταξη. Είναι 75.000 αυτό το ποσό. Είναι μισθώματα για τα ανάγκες του Δήμου, για τα οικόπεδα που νοικιάζει σε όλο το Δήμο Ζακύνθου, γενικότερα για τις εργασίες που έχει και έχει τα οικόπεδα που αυτό είναι συγκεκριμένο.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε να δούμε ποιοι τα είναι. Είναι 27.000 που προστίθονται στον κωδικό για την αμοιβή, για την υπηρεσία περισυλλογής αδέσποτων ζώων. Είναι 50.000 που πρέπει να έχουμε για τα μισθώματα μηχανημάτων βιωτιοφόρων, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, να μην εξελιχθεί περαιτέρω αυτή η φωτιά εκεί, όπως παράδειγμα τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι υποχρεώσεις που έχουμε προς το ΦΟΣΔΑ από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών, 96.000. Πόσα έχουμε πει τώρα, έχουμε πει γύρω στους 300 δηλαδή. Έχουμε δηλαδή μετά, έχουμε η συντήρηση των απορριμματοφόρων που λέει είναι 25.000. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε κρατήσει την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων.
0: Ναι.
1: Όχι 350, 25.000. Το λέει.
0: Ναι, είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Άρα είναι ψέμα τα 350.000.
0: Το ξαναλένε και σήμερα πάλι, δεν ξέρω γιατί η αντιπολίτευση, ο κύριος Τσουρουνάκης, πάλι
1: είναι
0: και σήμερα, όπως ακούσατε.
1: Ψέμα με
0: ψέμα,
1: μεγάλα
0: μάλιστα
1: κεφαλαία γράμματα.
0: Ωραία.
1: Είναι άλλα 25 χιλιάρικα, τα οποία είναι για τα υπόλοιπα οχήματα. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος έχει οχήματα για να μεταφέρει το προσωπικό, έχει
0: ναι, σωστά,
1: για τη βοήθεια στο σπίτι, έχει μηχανήματα έργου, τα GCB, έχει τραχτέρ, έχει όλα αυτά τα μηχανήματα, τα οποία πρέπει να γίνουν συντηρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, και μετά πάμε όλα αυτά, δηλαδή έχουμε φτάσει ήδη στις 400, πάμε μετά. Έχουμε για τα λέμε συνέχεια και επαναλαμβάνουμε συγκεκριμένα, δεν έχουμε τον προϋπολογισμό για τις εργασίες του γηπέδου. Μα εδώ ο προϋπολογισμός του διαβάσει το λέει ξεκάθαρα. Προμήθεια βάσεων τοποθέτησης προκατασκευασμένων οικίσκων, 37.000. Προμήθεια, όχι, αυτό είναι προμήθεια πρεσβευτικών ειδών για την πυρασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
0: Mm-hmm.
1: Άρα παίρνουμε προμήθεια για την αντιθλητική
0: πυροσβεστήρια. Κύριε Πρόεδρε, για να μην κουράζουμε, τους ακροατές με νούμερα.
1: Επειδή υπάρχει μια έτσι, μια
0: είστε σαφέστατος. Είπατε ότι
1: κάναμε 1 εκατομμύριο ευρώ και είναι κρυφά και δεν ξέρω τι έχει άλλο υποθεί αυτόν τον καιρό. Τα πράγματα είναι 150 θέσεις κερκίδες για το γήπεδο, 37.000. Είναι διαμόρφωση κάτωθη της κερκίδας, 74.000. 100.000 για οικίσκους. Δηλαδή, άρα έχουμε και προϋπολογισμό που φωνάζουν κάποιοι και λένε δεν έχουμε τον προϋπολογισμό. Αλλά από εδώ και πέρα έχουμε και συγκεκριμένα πράγματα να κουβεντιάζουμε επί του πρακτέως. Δηλαδή, η πολιτική να γίνει επί συγκεκριμένων κωδικών. Όχι πετάμε ένα νούμερο 350.000 και πώς θα το ακούσουν σήμερα αυτό, την αποδόμηση του ψέματος.
0: Μάλιστα.
1: Πόσοι πολίτες που βγήκαν κάποιοι λαλίστα τη Δημοτική Σύμβουλη και είπαν ένα νούμερο, πόσοι θα το ακούσουν? Άρα υπάρχει ένα ψέμα, υπάρχει μια άποψη κατά διασπάθηση δημοσίου χρήματος και να τους βάλουμε όλους σε ένα κουβά, να τους αλέσουμε όλους μαζί και να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν είναι έτσι.
0: Κύριε Πρόεδρε, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Είμαι ξεκάθαρος.
0: Διονύση μου.
1: Ναι. Στην κοινωνία, θέλω να είμαι καθαρός, είμαι καθαρός, έχω τη δουλειά μου, δουλεύω, είμαι... ο κόσμος με εξέλεξε στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι συνάδελφοί μου με στηρίζουν ως πρόεδρο, αλλά δεν μπορώ και εγώ πλέον να μιλάμε πάνω σε ψέματα.
0: Ωραία. Δηλαδή, Διονύση μου, να ρωτήσω κάτι. Μας διατυπανίζει η Δημοτική Αρχή εδώ και μέρες τώρα, και το ακούσαμε και χθες και διαστόματος του κυρίου Στασινόπουλου, του δημάρχου μας, ότι εμείς δουλεύουμε για την ομάδα, θέλουμε να στηρίξουμε την ομάδα, όμως και πρώτος εγώ και πάρα πολλοί φιλαθλοί, αλλά και από την ομάδα, φωνάζουν ότι έχετε αργήσει πάρα πολύ.
1: Ωραία. Άλλο ένα θέμα εδώ. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πότε ήρθε το ΦΕΚ? Γιατί τι απαιτούνται για να γίνει στο γήπεδο για να συμμετέχει η ομάδα στη Β' Εθνική?
0: Ναι, ακριβώς δεν θυμάμαι την ημερομηνία, αλλά πολύ πρόσφατα, ναι.
1: Τον Ιούλιο. Άρα, πώς εμείς ως Δημοτική Αρχή θα ξέρουμε από πριν τον Ιούλιο τι εργασίες απαιτούνται? Ξεκινάμε λοιπόν τον Ιούλιο, παραλαμβάνουμε το ΦΕΚ, την ιστορία την έχει αναλύσει πιστεύω πολύ ξεκάθαρα ο κ. Γκλαβάς σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και λέμε ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι εργασίες. Οι εργασίες, η προμήθεια των οικίσκων είναι προμήθεια. Πρέπει να έρθουν οι οικίσκοι. Πρέπει να τους παραγγείλουμε και να έρθουν. Είναι διαγωνισμός. Αν δεν το πάρει ο ίδιος,
0: ναι.
1: Γιατί φωνάζουν κάποιοι, έπρεπε να παραγγείλουμε τους οικίσκους. Είναι ένα διαγωνισμός δημόσιος. Αν δεν το πάρει ο ίδιος, τι θα γίνει? Θα μείνουν οι οικίσκοι και θα μας περιμένει και θα μας κάνει καταγγελία. Μας παραγγείλει την οικίσκους. Δικαστικές διαμάχες, πρόστιμα για το Δήμο. Αυτά ο κόσμος πρέπει να τα ξέρει.
0: Διονύση μου, επειδή είπες ότι είσαι ξεκάθαρος και όντως έτσι είναι και σε ξέρει η κοινωνία. Δεν έχετε ξεκαθαρίσει όμως πόσος είναι ο προϋπολογισμός, πού θα φτάσει όλο αυτό?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή, αν τα αθροίσεις ένα προς έναν τις αλλαγές που είναι μέσα στη διαδικασία του προϋπολογισμού, το είπα πριν λίγο.
0: Το οποίο είναι?
1: 350-370 χιλιάδες,
0: μάλιστα.
1: Θέλω να σας τα πω, να τα κάνουμε άθροισμα. 37.200 προμήθεια 150 θέσεων κερκίδα. 74.000 για τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου κάτω από την κερκίδα. 100.000 είναι για τις οικίσκους. Είναι έξοδα για την 12.000, 37.000 είναι το σύνολο για τη στατική επάρκεια.
0: Ναι.
1: Είναι,
0: εντάξει,
1: είναι,
0: ναι, ναι. Είσαι σαφέστατος. Είναι 370.000 περίπου. Ωραία.
1: Περίπου 370.000.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, εδώ κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας τότε.
0: Μισό λεπτό όμως. Τρία χρόνια που είστε τώρα στην εξουσία εντός εισαγωγικών, γιατί δεν έχει γίνει κάτι για τα γήπεδα γενικότερα, αλλά και για το δημοτικό στάδιο?
1: Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση να τη συζητήσουμε. Το δημοτικό στάδιο μέχρι και τον Ιούλιο που βγήκε το ΦΕΚ των εργασιών που πρέπει να γίνουν, κάλυπτε όλες τις ανάγκες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σύμφωνα με την επίσκεψη του Υπουργού που είχε, που είχε έρθει, εμείς περιμέναμε τη χρηματοδότηση, τα 500.000, η οποία τώρα εντάσσεται η χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό, να γίνει ο διαγωνισμός, να φτιαχτεί και το κομμάτι της κερκίδας, το οποίο δεν είναι φτιαγμένο. Δεν έλεγε πουθενά η διαμόρφωση του γηπέδου ότι πρέπει να έχουμε ξεχωριστές εισόδους για τους δημοσιογράφους, ξεχωριστές εισόδους για τους γιατρούς, ξεχωριστές εισόδους για τους επισκέπτες.
0: Η αλήθεια είναι ότι τότε όχι. Μετά ήρθε το ΦΕΚ.
1: Δεν το έλεγε. Τώρα μας τα λένε αυτά. Και εμείς είμαστε σε μια πίεση σε αυτά. Το ξέρετε, για την περίφραξη χρειάζεται γύρω στις 80.000.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Εδώ πάνε να φτιάξεις το σπίτι σου και θέλεις από 5 με 10.000.
1: Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα. Εγώ δεν ακούω κουβέντες, αν δεν δουλεύει κανείς. Πιστεύω ότι με αυτές τις. Γιατί πρέπει να γίνουν και νόμιμες οι διαδικασίες. Γιατί πάλι είπαμε, δεν μπορεί να έρθει με έναν εργολάβο και να πάει να δουλεύει ο εργολάβος και να μην την πάρει ο ίδιος τη δουλειά. Είναι θέματα του δημοσίου. Πρέπει να μιλήσουμε για την γραφειοκρατία του δημοσίου σε άλλο κομμάτι. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι μέχρι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
0: Λοιπόν.
1: Δεν έχω ασχοληθεί εγώ ξεκάθαρα με τις εργασίες, αλλά πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο. Από εκεί και πέρα. Και είμαστε δίπλα στην ομάδα. Δεν γίνεται. Μιλάμε τώρα για 370.000 άμεσα, τις οποίες θέτει ο Δήμος στις εργασίες του γηπέδου. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και σχολεία που πρέπει να λειτουργήσουν, έρχεται χειμώνας. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουν όλοι.
0: Ναι, σωστά. Όμως, αφού πέφτετε με τα μούτρα, να μου επιτραπεί η έκφραση, στο δημοτικό στάδιο, έτσι ώστε να προλάβουμε τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα, στα υπόλοιπα γήπεδα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν θα γίνει τίποτα. Και σας έχουν στείλει.
1: Γίνεται διαδικασίες όμως.
0: Ναι. Σας έχουν στείλει ένα τελεσίγραφο όμως οι ομάδες.
1: Γίνονται διαδικασίες. Τα γήπεδα τα υπόλοιπα ξεκινάνε αργότερα από το πρωτάθλημα. Γίνονται διαδικασίες. Οι όποιες συντήρησεις χρειαστούν να γίνουν. Υπάρχουν τα λεφτά από προηγούμενους κωδικούς και περιμένουν να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για να ξεκινήσει ο εργολάβος να μπει να κάνει τις συντηρήσεις.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να πάμε λίγο στα απορρίμματα. Είστε ευχαριστημένος από την αποκομιδή του ιδιώτη?
1: Αυτή τη στιγμή, στο κομμάτι το οποίο εγώ περνάω και γίνεται αποκομιδή, κατ' εμένα είναι πολύ καλή η διαδικασία. Mm-hmm. Δεν βλέπω σκουπιδάκι κάτω, δεν βλέπω τη βρωμιά και πριν μαζευόντουσαν, αλλά υπήρχε μια καταστασία στο πίσω του μέρους του
0: κόμματος. Ναι, όταν έφευγε από τον κάδο, ναι.
1: Με πιάνουν οι γειτόνιοι στην πόλη και μου λένε μπράβο, πλύνατε.
0: Μάλιστα. Οπότε είστε ευχαριστημένος, ναι.
1: Πράγματα είναι όταν δεν είμαι ευχαριστημένος, θα πω δεν είμαι ευχαριστημένος. Δεν είμαι ευχαριστημένος από τη διαδικασία της σκοπής χόρτων. Υπήρξε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν θα κρυβόμαστε. Η διαδικασία κοπής χόρτων κόλλησε, άλλαξε ο νόμος, βρεθήκαμε μέχρι και χθες είχαμε να πάρουμε απόφαση σκοπιμότητας βάσει του καινούργιου νόμου.
0: Ναι, το ακούσαμε, ναι, το ακούσαμε.
1: Πάντα, αλλά υπάρχει μια διαδικασία καθυστερήσεων και γραφειοκρατίας. Αν εγώ, επειδή γνωρίζω και το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, γιατί στον ιδιωτικό τομέα ασχολούμαι και εργάζομαι, είναι πιο γρήγορα τα πράγματα. Στο δημόσιο φοβάται ο εκάστοτε υπηρεσιακός παράγων να πάρει την απόφαση να υπογράψει ένα έγγραφο. Mm-hmm. Και αυτό θα ισχύει για οποιαδήποτε δημοτική αρχή και μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Πλέσσα, δεν ξέρω αν θέλετε
1: θέλω, λοιπόν,
0: ναι.
1: Να πω εδώ ναι,
0: παρακαλώ.
1: Ότι όλο αυτό τον καιρό υπήρξε μια διαδικασία, μια διόγκωση ψεμάτων, οι οποίες δεν υφίστανται. Και όπως εγώ, αν θέλετε κύριε, αν θες Γιώργο μου, ναι. Θα πάρεις την απόφαση που εχθές με το που πάρθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, εχθές το μεσημέρι ανέβηκε απόφαση διάβια. Ενώ αν περιμέναμε να γίνει το βράδυ, να ανέβει σήμερα, οπότε σήμερα είμαστε στη διαδικασία από την αρχή, από το πρωί και γίνονται διαδικασίες γραφειοκρατικές για να γίνουν οι αναθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα γλιτώσαμε μια μέρα. Γλιτώσαμε μια μέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό. Mm-hmm. Γλιτώσαμε μια μέρα. Αυτό λοιπόν, άκουσα και το μεγάλο, δουλεύουμε. Μα όταν κατεβαίνεις στις εκλογές και στο Δήμο που είσαι και ως Δημοτικός Συμβούλος κατεβαίνεις γιατί σε βγάζουν οι πολίτες για να δουλέψεις για το Δήμο. Δεν νομίζω ότι κατεβαίνει κανείς για να κάθεται και να κάνει η θεωρία.
0: Mm-hmm.
1: Άρα στην ουσία εδώ είμαστε για να λειτουργούμε και πιο γρήγορα όσο μπορούμε να κόβουμε μέρες. Λοιπόν, από χθες το μεσημέρι έχει ανέβει. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να δει στη διάβια την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό και να δει και αναλυτικά, να πω και τον ΑΔΑ, όχι την απόφαση 146, γιατί δεν έχω τον ΑΔΑ τώρα μπροστά μου, και να πάει να δει ακριβώς τι τροποποιούμε και πού αυξάνονται οι κωδικοί.
0: Μια τελευταία ερώτηση, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Γιατί προχθές, το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αναβλήθηκε και έγινε χθες το πρωί και χθες, δεν υπήρχε εκπρόσωπος από την Οικονομική Υπηρεσία. Βέβαια ήταν η κυρία Γαλαζούλα που είναι πάνω από όλους.
1: Να απαντήσω και γι' αυτό. Η Οικονομική Υπηρεσία ήταν παρόν χθες στο διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Πού ήταν?
1: Βρίσκονταν μέσα στο γραφείο του Δημάρχου, ο οποίος ήταν εκεί ο υπηρεσιακός παράγοντας.
0: Α, γιατί δεν το ακούσαμε όχι. Αυτό, δεν το ακούσαμε από
1: κακό,
0: κάπου.
1: Δεν ακούστηκε, ήταν παρόν όμως.
0: Α, okay.
1: Λοιπόν, σας το λέω εγώ.
0: Εντάξει, ναι, ξέρετε, ναι.
1: Ήταν παρόν. Είχαν ενημερωθεί κιόλας σε περίπτωση που ζητηθεί η άποψη της Οικονομικής Υπηρεσίας. Αλλά η Γενική Γραμματέας είναι υπεράνω όλων, είναι ο υπηρεσιακός παράγοντας.
0: Ναι, όντως. Αυτό
1: πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Αυτό ισχύει, ναι, αλλά να το πούμε στον κόσμο, ναι.
1: Είναι ο υπηρεσιακός παράγοντας, ο οποίος είναι παρόν σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση υπάρχει υπηρεσιακού χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η δουλειά της.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν σημαίνει ότι επειδή δεν ήταν. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας σε έναν άνθρωπο.
0: Εντάξει, ναι. Και να είναι καλό άνθρωπος.
1: Έτσι. Είναι ο υπεύθυνος του προϋπολογισμού, έχει ένα πρόβλημα υγείας. Αυτό λοιπόν καλύπτεται τόσο από τον Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών, όσο και από τη Γενική Γραμματέα του Δήμου.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρος. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
1: Αν πα κάπου.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Και καλό 15 Αύγουστο.
0: Αυτό, αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Υγεία και ελπίζω να έχει σβήσει κάποια ενημέρωση.
0: Θα έχουμε σε λίγο, όχι αυτή τη στιγμή δεν έχω. Από του ακροατέ θα μάθουμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
2: Και δύο.
3: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή, γένια με τρίχες, εδώ και εκεί, κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
4: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
5: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
8: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
7: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
8: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Who doesn't understand pain?
12: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
13: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
14: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
15: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
2: Πρίσμα 92.
16: Έμπαινε Παναθηναϊκάρα. Παναθηναϊκάρα μου, με αυτόνι.
17: Έλα, μπήκε. Τι είναι, γιατρέ, ε? Πρωί πάλι διαβάζομαι αθλητικά.
16: Βεβαίως. Έμπρος, γιατί με ξύπνησες από το άγριο χάραμα, πονάει?
17: Όχι.
16: Τότε γιατί με φώναξες?
17: Βέβαια, σωστά, έχεις δίκιο. Τον γιατρό τον φωνάζομαι μόνο όταν πονάμε. Αλλά η καρδιά του πατέρα.
16: Τι έχει η καρδιά του πατέρα, εφραγματάκι?
17: Πάπου να φας τη γλώσσα σου. Τι είναι, ρε γιατρέ? Πήραμε πρωί για μπάριτσα και βγήκαμε παγάνα για πελατεία. Δεν έχει τίποτα. Απλώς αγωνία.
18: Χαράλαμπε, όχι πως είμαι φανατικός περί τα ποδοσφαιρικά, αλλά η καρδιά σου ως Ολυμπιακάκια πάντα θα αγωνία.
17: Μα, και γιατί?
18: Γιατί υπάρχει το αθάνατο τριφύλι.
17: Γιατρέ, όχι πως είμαι φανατικός Ολυμπιακάκιας, αλλά να πάρεις το αθάνατο τριφύλι, να το βράσεις και να το πεις για λάβδανο.
19: Κι που ζήσαμε με όνειρα τρελά.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε εξελίξεις σχετικά με τη φωτιά στο Μαραθία. Έχει πιάσει φωτιά από ό,τι έμαθα στο Μέγα Λαγκάδι. Έχει βγει μήνυμα 112, επίγουσα ειδοποίηση, αναφέρει τα εξής, επίγουσα ειδοποίηση, πολιτική προστασία, 11 Αυγούστου 2026, 9 και 25. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαραθιάς της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Καταλαβαίνετε, εκεί υπάρχουν πάρα πολλές βίλες στην περιοχή του Μαραθία. Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν επίγειες δυνάμεις εδώ από την πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθου και την ΕΜΟΔΕ. Έχει απογειωθεί ήδη το πρώτο Έριξον, έρχεται το ελικόπτερο Έριξον και θα σηκωθούν και άλλα εναέρια μέσα. Ήδη η αντιπεριφέρεια Ζακύνθου έχει στείλει δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Και όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα. Βέβαια, βρίσκονται εκεί και οι εθελοντικές ομάδες, λογικά και ο Δήμος με την πολιτική του προστασία. Τρέχουν όλοι στο Μαραθία, φίλες και φίλοι. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά.
19: Με απορίες στην ψυχή μου βασανίζω.
0: Εντάξει, φίλε Σάκη, ναι, όντως έτσι είναι. Βίλες, λέει, μέσα στο Πεύκο.
19: Μια Μαρσελίνο στα ματιά της γυρίζει.
0: Εντάξει, Ελλάδα, Ελλάδα. Ό,τι γουστάρει ο καθένας κάνει. Ας ελπίσουμε να πάει καλά όλο αυτό.

Ευτυχώς, ευτυχώς. Υπάρχει. Μου στέλνει εδώ ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος θέλει να μιλήσει κιόλας για να παρέμβει σε όσα είπε ο κύριος Πλέσας νωρίτερα. Επιχειρούν, μου λέει, ήδη τώρα, γιατί είμαι στην περιοχή, ένα ελικόπτερο και ένα Καναντέρ. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Χαλιτερό, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο Χαλιτερό. Θα τον έχουμε μετά μαζί μας, και όπως και τον κύριο Πέτα Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι προγραμματισμένη αυτή η συνέντευξη από χθες. Λοιπόν, ό,τι νεότερο έχω από τη φωτιά θα σας ενημερώσω, φίλες και φίλοι, στην πορεία της εκπομπής.

0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο με την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδα, τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Κύριε Πέτα, καλημέρα. Φίλε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Δυστυχώς η μέρα όμως δεν ξεκινάει καλά λόγω αυτής της φωτιάς στο Μαραθία.
1: Καλημέρα, φίλε Γιώργο, και ένα Γνωστόπουλε για τα τυπικά. Καλημέρα στις ακροάτρες και στους ακροατές μας. Δυστυχώς έχουμε πληροφορηθεί για την συγκεκριμένη φωτιά. Ελπίζω όλοι οι εμπλεκόμενοι να την κατασβέσουν και να διαθετηθεί γρήγορα η κατάσταση, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Μαραθία, στο κέρι Ζαγκίνθου.
0: Λοιπόν, για πάμε στο διατάφτα. Νομίζω, δεν ξέρω μάλλον, ακούσατε τον κύριο Πλέσα, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν νωρίτερα μαζί μας.
1: Τηλεφωνικά. Δεν άκουσα, διότι βρίσκομαι στο επαγγελματικό μου χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Είχα κόσμο, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα.
0: Ο κύριος Πλέσας, σαφώς, είπε σαφέστατα ότι είναι μέγα ψέμα, και με κεφαλαία η λέξη ψέμα, ότι βγαίνετε και λέτε ότι στον προϋπολογισμό, στην αναμόρφωση, ήταν 350.000 ευρώ για τα απορριμματοφόρα. Είναι, λέει, μόλις 25 ευρώ.
1: 25.000 ευρώ.
0: Ναι, 25.000 ευρώ, ναι.
1: Να πιάσουμε λίγο το κουβάρι από την αρχή, αν θέλετε.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Ο κύριος Πρόεδρος μπορεί να τοποθετείται πάνω στα θέματα και έχει το κάθε δικαίωμα. Από εκεί πέρα, ο κάθε συμπολίτης μας έχει εκείνη τη δυνατότητα να βγάλει τα συμπεράσματά του. Mm-hmm. Εμείς να πούμε για το θέμα του προϋπολογισμού ότι στην χθεσινή τηλεφωνική συνεδρίαση μείναμε μέχρι το θέμα του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να έχουμε εκείνη τη δυνατότητα και να τοποθετηθούμε, αλλά και βέβαια να υπεψηφίσουμε τα θέματα τα οποία αφορούσαν τις παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με το εθνικό στάδιο Ζακίνθου, αλλά και με την χρηματοδότηση των μελετών για το σκοπό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Έργα τα οποία δυστυχώς έχουν καθυστερήσει τουλάχιστον 3 με 4 μήνες, και ερχόμαστε στα μέσα του Αυγούστου, ούτως ώστε να περάσουμε προϋπολογισμούς που έχουν σχέση με έργα για το εθνικό στάδιο Ζακίνθου, ούτως ώστε να μπορεί η Ζακίνθος, η ομάδα του ΑΠΣΑΚΙΝΘΟΥ, να μπορεί να παίξει τη Β' Εθνική με ασφάλεια και με όλες εκείνες συνθήκες οι οποίες καταγράφονται στην νομοθεσία για να μπορεί να συμμετέχει στη συγκεκριμένη κατηγορία. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως, αυτές οι παρεμβάσεις είναι αναγκαίες όχι μόνο για την ομάδα του ΑΠΣΑΚΙΝΘΟΥ, αλλά βέβαια και για όλες τις ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο εθνικό στάδιο Ζακίνθου, για τους αθλητές μας, για την Αγία Ζακίνθου, για την ομάδα Στίβου, που έχει πάρα πολλές επιτυχίες, όπου δυστυχώς αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται κάτω από αντίξωες συνθήκες και σε μια ασφαλή γήπεδα, όχι μόνο σε αυτό του εθνικού σταδίου, αλλά και βέβαια σε άλλα γήπεδα, όπου αποτελούν αυτή τη στιγμή τη ραχοκαλιά του αθλητισμού της Ζακίνθου, όπου κατά γενική ομολογία δυστυχώς τα γήπεδα μας βρίσκονται σε θετική κατάσταση.
0: Όντως.
1: Και γνωρίζουμε και για την ΕΠΣ Ζακίνθου, που έχει δώσει ένα τελεσίγραφο προς τη Δημοτική Αρχή, και τα τελευταία 3 χρόνια ελάχιστα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση, ούτως ώστε να καταστούν τα γήπεδα ασφαλή και σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μπορούν οι ομάδες μας, τα παιδιά μας και όσοι παίζουν σε αυτά τα γήπεδα να αθλούνται με ασφάλεια κάτω από συνθήκες υγιεινής και ομαλότητας. Από εκεί πέρα, όπως γνωρίζετε, η Δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως, το ποσό αυτό, το οποίο περίπου 320.000 ευρώ καταγράφηκε σε αυτόν τον προϋπολογισμό, εμείς σαν παράταξη μείναμε τόσο ώστε να υπερψηφίσουμε μόνο τα συγκεκριμένα άρθρα. Mm-hmm. Και όπως κάνουμε από την πρώτη στιγμή, καταψηφίσαμε ό,τι έχει σχέση με οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση προϋπολογισμού. Περίπου 700.000 ευρώ μεταφέρονται από κωδικούς. Μια πρακτική η οποία ακολουθείται από την παρούσα Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της, όπου η κατάσταση η οποία βιώνουν

0: όλοι μας, τόσο στην πόλη μας και στα χωριά μας, κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώνει τον τρόπο που πολιτεύεται η παραταξή μας, δηλαδή καταψηφίζει αυτή την τακτική, διότι η διάψευση της συγκεκριμένης κατάστασης, της συγκεκριμένης πολιτικής από την παράταξή μας θα ήταν να έχει αναβαθμιστεί ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, να έχουν διαμορφωθεί εκείνες οι υποδομές όπου πραγματικά θα μιλούσαμε για μια άλλη ποιότητα ζωής. Δεν υπάρχουν παιδικές χαρές, δεν υπάρχει πράσινο, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, οι δρόμοι είναι σε τραγική και άσχημη κατάσταση, δεν υπάρχει κανονιστική, τα σκουπίδια, βρωμιές σε κεντρικά σημεία της πόλης μας και στα χωριά μας, χόρτα άκοπα, δυστυχώς.
1: Ο κύριος Δήμαρχος είπε άλλα όμως εχθές, κύριε Πέτα, ότι ψεύδεστε ότι υπάρχουν και χόρτα έχουν κοπεί και πολλές παιδικές χαρές υπάρχουν. Εδώ όμως το πρωί που ακούστηκε, συγγνώμη που σας διακόπτω από την εκπομπή μου, το ηχητικό αυτό απόσπασμα του Δημάρχου, πάρα πολλοί ακροατές μου έχουν στείλει από τις περιοχές τους φωτογραφίες όπου είναι άκοπα τα χόρτα, έτσι.
0: Αν θυμάστε, έχω πει σε αρκετά δημοτικά συμβούλια ότι ζούμε σε μια παράλληλη πραγματικότητα με τον κύριο Δήμαρχο. Το έχω πει και δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο κύριος Δήμαρχος ζει σε μια άλλη πραγματικότητα. Έχει δημιουργήσει ένα άλλο διαφορετικό πλαίσιο. Δεν ξέρω ποιους δρόμους περνάει ο κύριος Δήμαρχος για να πάει στο Δημαρχείο ή να πηγαίνει κάπου αλλού στα χωριά. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα διαψεύδει τα λεγόμενα του κύριου Δημάρχου και όχι μόνο η πραγματικότητα, αλλά και ο κάθε πολίτης που, όπως είπατε και εσείς, στέλνει καθημερινά φωτογραφίες για την τραγική κατάσταση που υπάρχει στη γειτονιά του. Mm-hmm. Και δεν στέλνει φωτογραφίες μόνο σε εσάς για να γνωστεί.
1: Και στο Facebook τις ανεβάζουν.
0: Ο πολίτης βρίσκει ένα αποκούμπι στην ραδιοσυχνότητά σας για να μπορεί να αναδείξει τα προβλήματά του, αλλά και σε εμάς και βέβαια και στον κύριο Τσουρνάκη, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους όπου καθημερινά γινόμαστε δέκτες παραπώνων και μια τραγική κατάσταση που υπάρχει στα χωριά μας, σε τουριστικές περιοχές, αλλά πολύ περισσότερο και σε περιοχές όπου δεν ζουν άμεσα από τον τουρισμό. Σε περιοχές της Ρίζας, στο Μαχαιράδο, σε περιοχές ορεινές, στις περιοχές του Πλάνου, σε περιοχές όπου δεν ζουν άμεσα τον τουρισμό, mm-hmm. αλλά δυστυχώς όμως ζουν στα απόνερα αυτής της ανάρχης τουριστικής ανάπτυξης και δυστυχώς στην έλλειψη σχεδίου από την παρούσα δημοτική αρχή.
1: Κύριε Πέτα, ναι, παρακαλώ, ναι. Ναι, ολοκληρώστε.
0: Όπου πλέον έχει γίνει και επικίνδυνη για την υγεία μας με τα κρούσματα της λεπτοσπύρωσης και όλα αυτά τα θέματα που έχουν γίνει πανελλαδικά γνωστά σε όλη την Ελλάδα.
1: Νωρίτερα ο κύριος Πλέσας ανέφερε, τον ρώτησα για το γήπεδο, γιατί κολυσιεργούμε τόσο πολύ όσον αφορά τις εργασίες. Είπε λοιπόν ότι το ΦΕΚ μας ήρθε τον Ιούλιο. Εμείς νωρίτερα δεν γνωρίζαμε τι ακριβώς έπρεπε να γίνει και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε και λόγω γραφειοκρατίας. Τι έχετε να πείτε, κύριε Πέτα?
0: Εγώ θεωρώ ότι γνωρίζοντας σε όλες τις ομάδες έχουν τη δυνατότητα να ρωτήσουν ποιες είναι οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να υπάρχουν, τουλάχιστον στα απλά και στο κομμάτι των μελετών θα έπρεπε να έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς όμως δεν έκανε τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Θυμόμαστε ότι από αρχές Ιουνίου είχαν συναντήσεις τόσο με την διοίκηση της ομάδας αλλά και με άλλους παράγοντες για αυτόν τον σκοπό, όπου δυστυχώς έλεγαν ότι όλα τα έχουν προγραμματίσει, ότι όλα κινούνται στο σωστό πλαίσιο και με την αρχή της σεζόν όλα θα είναι έτοιμα. Δυστυχώς όμως ερχόμαστε μέσα Αυγούστου να προσπαθούν να βρίσκουν αιτιάσεις και δικαιολογίες. Αιτιάσεις όπου βλέπουμε πολλές φορές, όχι μόνο σε συγκεκριμένο θέμα αλλά και σε άλλα θέματα, προσπαθούν να κρυφτούν μέσα στην εδαλώδη γραφειοκρατία, που πράγματι πολλές φορές η γραφειοκρατία καθυστερεί πολύ τη δημόσια διοίκηση. Όμως μιλάμε, υποτίθεται, για αιρετούς οι οποίοι έχουν μακρά εμπειρία. Μιλάμε για τον κύριο Δήμαρχο, όπου τα τελευταία 10 χρόνια βιοπορίζεται από την πολιτική, λέγοντας ότι είναι στην νομαρχία για 2 τετραετίες, είναι δήμαρχος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις διαδικασίες και βέβαια υπάρχουν και έμπειρα στελέχη στην παρούσα Δημοτική Αρχή, όπου για σειρά ετών έχουν διατελέσει σε πολύ σημαντικές νευραλγικά σημεία άσκησης διοίκησης. Οπότε αυτό θα μπορούσε να το πει κάποιος ο οποίος δεν έχει την εμπειρία, ή κάποιος ο οποίος είναι εκλεγμένος, ή κάποιος ερετός, τέλος πάντων, όπου προσπαθεί να μάθει τώρα τις διαδικασίες. Εδώ όμως μιλάμε για έμπειρα στελέχη, όπου επί σειρά ετών έχουν διατελέσει σε διάφορες δημοτικές αρχές και γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει ακριβώς να κάνουν, τόσο ώστε να είναι μπροστά από τις εξελίξεις και να μην φτάνουν μέσα Αυγούστου και να λέμε ότι φταίνε οι διαδικασίες, φταίνει το ΦΕΚ, πού είναι το ΦΕΚ, πότε ήρθε το ΦΕΚ, πότε δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, ούτως ώστε να μας πούν αυτή τη στιγμή τώρα ότι δεν φταίμε εμείς, φταίει το ΦΕΚ, φταίει η κακή μας τύχη, φταίει η κακή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που βέβαια Είναι παράταξη της κυβέρνησης η κοινωνική δημοτική αρχή.
1: Κύριε Πέτα, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την άμεση σχέση που έχουν με την κυβέρνηση και η παρούσα δημοτική αρχή προς όφελος της ακινητής κοινωνίας, προς όφελος των υποδομών και βέβαια των όσων έπρεπε να έχουν γίνει μέχρι τώρα στο εθνικό σταδίο της ακινητής. Δυστυχώς όμως, πέραν από συναντήσεις κλειστού τύπου, είτε με τους πρέσβεις του Κατάρ που δεν ξέρουν πραγματικά τι είπαν, είτε με συναντήσεις με υπουργικά στελέχη, με γραμματείς υπουργείων, δεν βλέπουμε αυτά αποτελέσματα προς όφελος της ακινητής κοινωνίας, αλλά και βέβαια προς όφελος των απλών συμπολιτών.
1: Μάλιστα. Επειδή θέλει να παρέμβει ο συνάδελφός σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στην παράταξή σας, ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος Χαλικερός και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για να πάω να τον καλέσω. Να είστε καλά, κύριε Πέτα. Καλή Παναγία να έχουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο, τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος της παράταξης Δύναμη Ελπίδας, Δημοτικός Σύμβουλος. Καλημέρα κύριε Γιακουμέλο, καλημέρα φίλε Δημήτρη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές. Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Υπάρχει πίεση μεγάλη τόσο και από μένα από τη δουλειά, αλλά και τόσο και από την χρόνο του να απομείνονται της εκπομπής. Θα ήθελα όμως να κάνω μια παρέμβαση στα λεγόμενα του κυρίου Κλέσσα και του πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά αυτά που είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως για το ΦΕΚ που θα έπρεπε να είχε ή δεν είχε ή ήρθε αργά τον Ιούλιο στα χέρια της Δημοτικής Αρχής, και να τονίσω ότι στο έχω στείλει Γιώργο κιόλας ότι υπάρχει ΦΕΚ αναρτημένο από 29 Ιουλίου, όμως ήταν του 2017. Αυτό το ΦΕΚ λοιπόν,
0: το οποίο
1: είναι αναρτημένο
0: το 2017.
1: Μάλιστα, είναι ο βασικός κανονισμός για τη λειτουργία των γηπέδων, όπου είναι αναρτημένος στην εφημερίδα της κυβέρνησης από το 2017, όπου μετέπειτα γίνονται κάποιες μικροαλλαγές. Ο μπούσουλας ο βασικός και ο κανονισμός
0: ισχύει είναι από το 2017, μάλιστα.
1: Οπότε, αυτό αποδεικνύει περίτρανα, αυτό που είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, ότι δεν υπήρχε θέληση από τη Δημοτική Αρχή. Γιατί αν υπήρχε θέληση, θα μπορούσε και προϋπολογισμό να φτιάξει και κάποιες μελέτες με βάση αυτό να ξεκινήσει, και οποιαδήποτε μικροαλλαγή που γίνονται και ήθιστε να γίνονται στο μέλλον, να μπορούσε να παρέμβει και να συνεχίσει και να κάνει τις μικροαλλαγές. Οπότε αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν υπήρχε θέληση γενικότερα από τη Δημοτική Αρχή να παρέμβει και να δώσει μια δυναμική λύση στο πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί.
0: Μάλιστα. Σχετικά με τα απορριμματοφόρα που εσείς και στο σημερινό δελτίο τύπου που έχετε αναρτήσει μιλάτε για 350.000 και ο πρόεδρος είπε 25.000 και λέτε ένα μεγάλο ψέμα, όπως είπε με κεφαλαία η λέξη ψέμα. Τι έχεις να απαντήσεις, Δημήτρη?
1: Εγώ αυτό που έχω να απαντήσω, Γιώργο, είναι ότι είτε είναι 5 ευρώ, είτε είναι 100.000 ευρώ, είτε είναι μισό εκατομμύριο, από τη στιγμή που η αποκομιδή έχει δοθεί στον ιδιώτη, δεν επιτρέπεται να χαλιούνται τόσα μεγάλα ποσά στα απορριμματοφόρα για την επισκευή τους, και τη στιγμή να σου θυμίσω Γιώργο ότι έχουμε χαλάσει πάνω από 1.200.000 ευρώ το προηγούμενο χρόνο για να φτιαχτούν αυτά, όπου και ο κ. Μαλούχος είχε πει ότι φτιαχτήκανε. Από εκεί και πέρα τα απορριμματοφόρα του Δήμου Ζακύνθου οφείλουν πλέον από την έναρξη της σύμβασης με τον ιδιώτη, που ξεκίνησε εδώ και κάποιες εβδομάδες, να μαζεύουν μόνο την ανακύκλωση. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε αυτό, μαζεύουν τους πράσινους κάδους. Οπότε στο διατάφτα βλέπουμε ότι 405.000 ευρώ το μήνα δίνονται στον ιδιώτη χωρίς να κάνει τη δουλειά την οποία πληρώνεται. Θα ήθελα να κάνω και μία παρέμβαση στο χθεσινό
0: συμβούλιο
1: που αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Που έτσι προς υπεράσπιση, αν και θα ήθελα να την κάνω αυτή την υπεράσπιση για τον συνάδελφο τον κύριο Καπολύρη, που έκανε και έτσι μία παρέμβαση δυναμική για την ώρα του συμβουλίου, και να τονίσω ότι ο Δήμαρχος είπε ότι θέτοντας τους εαυτούς μας όλοι στην κρίση του λαού για ως δημοτική υποψήφιοι δημοτική σύμβουλη, ότι δεν υπήρχε το ωράριο κανένας δεν έλεγε για το ωράριο των δημοτικών συμβουλίων. Λοιπόν, να σας πληροφορήσω ότι ο κανονισμός μέχρι πρότινος, δηλαδή μέχρι τις εκλογές που υπήρχε, ήταν ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγονται, λέει, κατά κανόνα τις απογευματινές έως βραδινές ώρες.
0: Να σας διορθώσω, κύριε Γιακουμέλο, δεν το είπε ο Δήμαρχος αυτό, το είπε ο καθήλυνα αρμόδιος, ο ίδιος ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Είπε ότι σας διορθώνω, λέει ο κύριος Πλέσσας, δεν είναι μόνο απογευματινές ώρες, είναι οποιαδήποτε ώρα. Το ακούσαμε.
1: Κατά κανόνα, λοιπόν, ο κανονισμός έλεγε ότι γίνονται για τις απογευματινές και βραδινές ώρες προς ευκολία των δημοτικών συμβούλων.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Από τις εργασίες τους. Όμως, για να είμαστε δίκαιοι, δεν σημαίνει ότι αν γίνει ένα πρωί ότι είναι κάτι παράτυπο ή κάτι παράνομο, αλλά αυτό το συμβούλιο το οποίο θα χρειαστεί να γίνει τις πρωινές ώρες θα πρέπει να δικαιολογείται ως κάτι επίγον και να είναι κάτι συγκεκριμένο.
0: Κατά την προσωπική σας...
1: ο κανονισμός γράφει, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι γίνεται απογευματινές και βραδινές ώρες.
0: Αντιπρόεδρε, κατά την προσωπική σου γνώμη, γιατί έγινε πρωί?
1: Κοιτάξτε, κύριε Αναγνωστόπουλε, ήταν το... Το πρωί έγινε, βέβαια, για την σημαντικότατη αυτή εξέλιξη που έχουμε για το
0: γήπεδο.
1: Δημοτικό στάδιο. Ναι. Όμως εγώ αυτό το δείχνω ως δικαιολογία και θα αφήσω να οριθεί γενικότερα και έτσι να αναρωτηθούμε όλοι και να δούμε ότι τα τελευταία συμβούλια λείπουν και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας.
0: Ναι, όντως ισχύει. Και στο προηγούμενο που αναβλήθηκε για χθες και στο χθεσινό λείπανε.
1: Οπότε αυτό θα μπορεί
0: κάτι
1: να
0: λέει αυτό, μάλιστα.
1: Πολλά,
0: ωραία.
1: Ερωτήματα και έτσι προβληματισμούς.
0: Και με αυτό το υπονοούμενο πάμε να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιακουμέλο, για την παρέμβαση.
1: Καλό 15 Αυγουστό.
0: Επίσης, να είστε καλά. Καλημέρα.

Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο μισό λεπτό, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο. Μας καλεί τώρα ο αντιδήμαρχος Καθαριώτας. Δυστυχώς, αγαπητέ φίλε Νίκο, είμαστε 58 λεπτά μετά τις 9. Δεν μπορώ να κλείσω το μηχάνημα. Θα μας κόψει το μηχάνημα. Με μεγάλη χαρά, αύριο το πρωί, θα μιλήσω βέβαια και με τον κύριο Γιακουμέλο αμέσως μόλις κλείσω την εκπομπή. Αύριο το πρωί, πολύ ευχαρίστως ο κύριος Γιακουμέλος να έχει όσο χρόνο θέλει. Δεν θέλω να τον βγάλω για 2 λεπτά. Δεν είναι πρέπον. Έτσι, δεν είναι πρέπον. Ο άνθρωπος θέλει να τοποθετηθεί και με το δίκιο του, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι πρέπον, φίλες και φίλοι, να βγάζω έναν συνεντευξιαζόμενο για 2 λεπτά. 2 λεπτά, συγγνώμη. Δεν μου αρέσει. Ζητώ συγγνώμη δημόσια, φίλε Νίκο. Θα τα πούμε το πρωί. Μάλλον θα τα πούμε αργότερα για να κανονίσουμε για αύριο το πρωί. Λοιπόν, με κλείνει εδώ το μηχάνημα από ό,τι βλέπω. Δεν έχω νεότερα για τη φωτιά. Βέβαια, από τη στιγμή που υπάρχουν εναέρια μέσα, υπάρχει σίγουρα ένα ελικόπτερο Έριξον. Έχει έρθει και ένα αεροπλάνο από ό,τι μου έχουν πει. Σίγουρα θα περιορίσουν τη φωτιά. Δεν ξέρω αν φυσάει εκεί. Δεν κατέστη δυνατό να βρω κάποιον κάτοικο εκεί της περιοχής. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Θα έχουμε βέβαια μεγαλύτερη ενημέρωση, περισσότερη ενημέρωση αύριο στην αυριανή εκπομπή. Αν είναι κάτι θα σας ενημερώσουμε μέσα από τον Prisma 92 στο Facebook. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Δεν έχουμε Μαριέτα Ποταμίτη αυτή την εβδομάδα, ούτε την άλλη. Είναι σε διακοπές. Τα λέμε αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα. Τότε να είστε όλοι καλά και να κάνουμε ένα σταυρό μεγάλο να μην επεκταθεί η φωτιά. Οι πυροσβέστες μας να την περιορίσουν άμεσα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλημέρα και προσοχή στους δρόμους.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
3: Άρια το Παρελί.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Μετά από 2 χρόνια απουσίας, ο Νίκ Καλάθης επιστρέφει στην εθνική ομάδα μπάσκετ εν όψει των αναμετρήσεων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Επίσης, στις κλήσεις που θα κάνει τις επόμενες ημέρες ο Βασίλης Πανούλης αναμένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αντίθετα, δεν υπολογίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Λούκας και ο Γιώργος Παπαγιάννης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Αμαλία, ο Πάρης έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει: καλημέρα στην αγαπημένη μου παρέα, Σπύρο και Αμαλία. Καλά, το Dynamic Duo από Σεπτέμβρη είναι ο Ιωσήφ με την Αμαλία, έτσι. Μην ξεγελιέστε. Εγώ εδώ είμαι, πώς το λένε, φιλοξενούμενος.
1: Δεν είσαι φιλοξενούμενος.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή κυρία Πάρη. Αμαλία λέει: δεν θέλω να μου τσιγκλάτε τον Ιωσήφ, διότι εγώ υποστηρίζω Παναθηναϊκό. Κανένα δεν είναι τέλειο, Πάρη μου. Και θέλω να μου τον έχετε στην πούδρα.
1: Στην πούδρα τον έχουμε.
0: Πού
1: τον έχουμε? Στην πούδρα. Άμα τον δείτε, έχει ξεκουραστεί, έχει. Άνω, ναι, όλε Νικό, καλά. Έχει ξεκουραστεί, έχει. Α, εντάξει, κάνει τα χιλιόμετρα του, λέει. Κάνει και πρωί και βράδυ. Πηγαίνει, βγαίνει η προπόνηση. Έχει αλώσει το βουνό εκεί πάνω, τον ημιτό.
0: Σαπρανίδι διπλάσιο θα μα έρθει, το κατάλαβε. Λοιπόν, και λέει το εξή: είμαι στο δρόμο για Ουρανούπολη, διότι μπαίνω για προσκύνημα στο περιβόλι τη μητέρα μα. Καλή δύναμη, παιδιά, και χρόνια πολλά σα εύχομαι με υγεία και ευλογία για εσά και στου δικού σα ανθρώπου. Με εκτίμηση, Πάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το όμορφο μήνυμά σου και βοήθειά σου. Να είναι βοήθειά σου, Πάρη μου. Πηγαίνει στο Άγιο Όρος ο, ναι, ο Πάρης. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα του Παναθηναϊκού, εγώ έχω να πω ότι ξέρω τι σημαίνει offside.
1: Να ξέρεις.
0: Εννοείται, ασφαλώς.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Και ξέρω επίσης ότι στο μπάσκετ δεν υπάρχει offside. Το ήξερα από τότε με το 73-38. Το θυμάσαι, Νικόλα Σαπρανίδη? Τότε δεν ήταν, δεν υπήρχε γενικότερα το offside στο 73-38. Εκτός και αν ήταν μονίμως ο Τάρλατς offside. Ο Τάρπλεϊ, ποιος ήταν offside, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω τι είναι όλοι αυτοί, δεν ξέρω τι εννοείται. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν τα ξέρω αυτά εγώ.
0: Γενικότερα. Κάτι Rivers, κάτι DJ από εδώ από εκεί που πυροβολούσαν πιο γρήγορα και από τη σκιά τους στα τρίποντα. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν. 73-38 πάντως, αυτό όποιος το ξέρει, το ξέρει, μοιημένοι.
1: Εγώ σκέφτομαι πότε ξεκινάει το μπάσκετ. Το μπάσκετ το εννοώ, το ελληνικό πρωτάθλημα πότε ξεκινάει. Άρα και το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Οκτώβρη και το ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ναι. Τότε. Ναι. Α, όχι τη δαμή Αυγούστου. Που μου έλεγε η ψάλτη. Τι παραπληροφόρηση είσαι, ρε Μαρία, ή Μάρτον. Εκεί τότε θα ζήσουμε ανεπανάληπτες στιγμές. Καταλαβαίνεις, Νίκολα, τι έχει να γίνει, έτσι. Με τον Ιωσήφ και αυτά. Θα πειραζόμαστε απίστευτα.
0: Θα γίνει το, έλα να πει.
1: Σφαγή, σφαγή. Αλλά πειραζόμαστε. Το κάνουμε για πλάκα. Γελάμε.
0: Φέτος ο τελικός Ευρωλίγκας που είναι, έχει καθοριστεί, Νικόλα, ή. Ναι. Να το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Μήπως το πάρει να γίνεται κάθε χρόνο στο ΆΚΑ. Ωραία θα είναι. Λοιπόν, τροφή για σκέψη, μπόλικη σκέψη. Εδώ είμαστε. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο και στα 7 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί.
1: Ναι, και βεβαίως ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Σαπρανίδης εδώ στα πλήκτρα. Και Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200.
0: Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός. Βλέπω εδώ.
1: Σέρες, λέει ο Φώτης, ναι, από τις Σέρες. Καλημέρα από Σέρες, παιδιά. Για την ακρίβεια, μία είναι η λύση. Η τιμή παραγωγού να αναγράφεται στο ράφι. Θα συμφωνήσω. Ναι, να αναγράφεται.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ο Γιώργος σου λέει σε σένα: 7 αστέρια, αγόρι μου, έχεις δρόμο ακόμη. Σαν να ακούω τον Καλαμαράκι είναι. 7 αστέρια, αγόρι μου, έχεις δρόμο ακόμη.
0: Ρε παιδιά,
1: λέει
0: να σας πω.
1: Ο Τζόρτζ.
0: Ναι, ναι, ρε Τζόρτζ, εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: δίκιο έχουνε.
0: Ναι, μισό λεπτό. 3 αστέρια δεν έχουμε εμείς, Νίκο. 3 ευρωπαϊκά έχουμε πάρει. Ο Χριστός και Παναγία, 4. Άρα σε 3 χρονάκια σας φτάσαμε. Εσείς στο ποδόσφαιρο πόσες δεκαετίες θέλετε για να φτάσετε τα πρωταθλήματά μας, βρε? Λέω εγώ τώρα, πόσες δεκαετίες θέλετε? Διότι εμείς έχουμε ράψει και το 5ο. Επίσης, ποια είναι η ομάδα η οποία έχει πάρει ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο?
1: Σε πειράζει και ο Σπύρος.
0: Ναι.
1: Ναι, έχεις μεγάλο πόνο, λέει, από την Πανάθα. Εσύ.
0: Ρε παιδιά, εντάξει, εννοείται. Να σας πω κάτι. Η αξία του νικητή είναι πάντα συναρτώμενη από την αξία του ιτημένου. Όπως και να το κάνουμε. Όσο μεγαλύτερο.
1: Να κερδίζει
0: είναι
1: ο καλύτερος, έχω να πω εγώ.
0: Ασφαλώς, αρκεί να φοράει ερυθρόλευκα.
1: Α, είσαι το Καλαμαράκι και εσύ. Εγώ δεν έχω διαθέματα. Αλήθεια.
0: Θα προσθέσω. Λοιπόν,
1: ο Real Blogger θέλει επικόντως φωτό του αδιούχου Καλαμάρι για να δω αν έκανε μάγουλο ροδάκινο. Ένα ανεβάσει ο Καλαμαράκι, να τον δείτε. Τι να σας πω. Εγώ τον είδα την Παρασκευή. Μια χαρά είναι. Φρέσκος, φρέσκος.
0: Λοιπόν, Δημήτρη μου, ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλημέρα. Καλό μεροκάματο να έχεις και να προσέχεις το δρόμο. Μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πάρα πολύ.
1: Και παιδιά, μην τρέχετε στην άδεια Αθήνα. Μην τρέχετε. Κάθε μέρα έχει ατυχήματα στην Αθήνα. Μην τρέχετε.
0: Είναι προσωπικά δεδομένα αυτά και ασφαλώς δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με πράγματα τα οποία αφορούν στις οικογένειες ανθρώπων από οποιοδήποτε κομματικό χώρο και αν προέρχονται αυτοί. Δηλαδή λίγο σεβασμός σε αυτά τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στην οικογένεια του καθενός. Θα πω εγώ, Δημήτρη μου. Και
1: θα οικογένειες έξω από την πολιτική, θα πω εγώ.
0: Μα τώρα κάτσε.
1: Μου το έλεγε ένας δάσκαλος αυτός, παλιός δημοσιογραφίας. Μακριά τα γυναικόπαιδα από την πολιτική.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ο Άντριου τα βάζει με τον Τσίπρα. Η κυρία Φουντουλάκη. Καινούριο πρόγραμμα. Θα περιμένεις να ανακοινωθεί το καινούριο πρόγραμμα. Επισήμως από το Real FM, κυρία Φουντουλάκη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε και την ανυπομονησία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Γίνεται ένας πανικός. Να διαβάσουμε τουλάχιστον τα ονόματα.
1: Ο Γιώργος λέει: στο ποδόσφαιρο έχουμε πάει τελικό πρωταθλητριών. Εσείς?
0: Στο ποδόσφαιρο έχετε πάει.
1: Έχουν πάει τελικό πρωταθλητριών. Εσείς?
0: Πριν από 50 τόσα χρόνια. Εντάξει. Πού, στο παλιό Wembley που δεν υπάρχει πλέον. Που έχει κατεδαφιστεί. Εμείς στη Νέα Φιλαδέλφεια σηκώσαμε τουλάχιστον το Conference League. Ναι, αυτό το στο οποίο κινδυνεύετε να αποκλειστείτε εσείς.
1: Και ο άλλος Γιώργος. Καλά τα λέγει ο πρόεδρος ότι μη συμφωνάζει το site στο μπάσκετ. Ό,τι και να λέμε, στην μπάλα και στα κλεμμένα το γυρνάς. Για το μπάσκετ λέγαμε βρε, σε τρία χρονάκια θα πάρεις τρία ευρωπαϊκά, εσύ βρε.
0: Εύκολα.
1: Παιδιά, εγώ δεν μιλάω όπως βλέπετε, τα λέει ο Λασπίρος Παπαδάκης. Εγώ κρατάω.
0: 73-38. Αυτό έχω να πω εγώ. Καλημέρα, ομορφόπεδα από το Πόρτο Ράφτη, στέλνει η Αναστασία. Όχι ομορφόπεδα. Ομορφόπεδο είναι άλλος ο οποίος.
1: Τώρα τι τα θες γι' αυτά. Και ο Κωνσταντίνος, τι λες ρε μπάρμπα. Τον έφερε στα ωριά του για να σε πει έτσι, για να σε αποκαλέσει έτσι. Εσείς ευρωπαϊκός στο μπάσκετ με πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Εσείς πόσα θέλετε πρωταθλήματα για να μας φτάσετε στο μπάσκετ?
0: Ναι, η αλήθεια είναι εντάξει. Αυτό είναι σύμφωνο, έχει δίκιο.
1: Θες αρκετά.
0: Έχει δίκιο. Θέλουμε αρκετά. Θέλουμε πόσο θέλουμε, καμιά δεκαπενταριά θέλουμε. Κάπου εκεί. Καμιά δεκαριά σίγουρα. Είναι μεγάλη διαφορά, όντως.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, οκ. Okay. Αλλά να είμαστε. Βλέπεις ότι είμαστε ρεαλιστές. Είμαι θα ρεαλιστές.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα. Πολλά τα μηνύματα.
1: Αλλά. Μετρά σου λέει και τα προπολεμικά, εσύ, για σένα το λένε. Μετράς και τα προπολεμικά, λέει, πρωταθλήματα.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτάκι, δηλαδή αυτά δεν έχουν.
1: Γιατί είπε στον άλλο ότι θυμάται το πρωταθλητριόν, εσύ τότε.
0: Μα δεν είπα εγώ το αντίθετο, ωραία. Αλλά αυτό έγινε πριν από χρόνια, πολλά χρόνια. Εμείς συνεχίζουμε να παίρνουμε πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε. Δεν σας καταλαβαίνω δηλαδή τη λογική. Πω, τι τραγουδάρα έχει βάλει ο Σαπράνιδης από
1: κάτω. Και λέει η Σοφία, καλημέρα σε όλους. Φανταστείτε τι χαρά θα κάνουμε όταν πάρουμε πρωτάθλημα. Συναισθήματα μοναδικά. Εσείς το έχετε συνηθίσει. Έχει δίκιο, Σοφία.
0: Όντως.
1: Μπράβο, Σοφάκι μου.
0: Όντως. Πόσα χρόνια έχετε να πάρετε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο? Εκεί ίσως πρέπει να μάθετε λίγο παραπάνω για το TST Offside. Θα πω εγώ με πάρα πολύ μεγάλη ευγένεια και διακριτικότητα. Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά τα μηνύματα, έτσι λίγο για να το διασκεδάσουμε. Τι, καλοκαιράκι είναι, 11 Αυγούστου έχουμε. Καλό είναι να πειραζόμαστε λίγο, αλλά μέχρι εκεί, για να μην ξεφεύγουμε και όσον αφορά στα θέματα του αθλητισμού. Καλό είναι να κάνουμε καζούρα ο ένας τον άλλον και να περνάμε όμορφα, αλλά μέχρι εκεί. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο, καλημέρα στον Περικλή, καλημέρα σε έτερο κύριο Γιώργο. Πολλοί Γιώργηδες. Κοίτα να δεις, οι Γιώργηδες τελικά έχουν πληθύνει υπερβολικά. Είναι περισσότεροι από τους Γιάννηδες. Καλημέρα στο Θανάση. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα όσον αφορά στις τιμές. Ναι. Αναφέρει ο Θανάσης και έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Κωνσταντίνος. Για να δούμε. Το θέμα της ακρίβειας πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει όντως να το κοιτάξει, να το δει η κυβέρνηση, να το λύσει η κυβέρνηση, διότι έχω την εντύπωση, όχι έχω την εντύπωση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι ένα από τα μεγάλα θέματα τα οποία θα συναντήσει μπροστά της το Μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο για τις εθνικές εκλογές.
1: Πάντως βλέπεις πόσα μηνύματα ακόμα μιλούν για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Ότι είναι τα καύσιμα, είναι η ενέργεια, είναι τα σούπερ μάρκετ, είναι. Άρα είναι το βασικότερο πρόβλημα που ασχολεί την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο. Καλημέρα στον Αντώνη. Θα σας πω τι είδα για να καταλάβουν κάποιοι που πάμε. Στο ταμείο συγκεκριμένου σούπερ μάρκετ, περιμένοντας την ουρά, το καρότσι είχε πολλά πράγματα. Από πίσω ακούω έναν πιτσιρικά να λέει στον πατέρα, το οποίο κρατούσε τρία πράγματα, «Μπαμπά, αυτός είναι πλούσιος», δείχνοντας το καρότσι. Τέτοιο πόνο. Πληγώθηκα τόσο πολύ, να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Τώρα τι να πούμε ρε Αντώνη. Όντως είναι η γροθιά στο στομάχι, έτσι όπως...
1: Κοίτα, το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι. Όλοι αυτό το θέμα. Πας να πάρεις κρέας, παίρνεις 1,5 κιλό μοσχάρι γιατί έχεις μεγάλη οικογένεια και πρέπει να φάει, και είναι ο άλλος δίπλα και σου λέει: «Βάλε μου μισό κιλό κιμά, γιατί αυτό μπορεί να πάρει». Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές για ανθρώπους εργαζόμενους που δουλεύουν και που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Εντάξει, δεν είναι πραγματικά να μου πεις σιγά, εσένα σε νοιάζει, πας και παίρνεις 1,5 κιλό κιμά. Εντάξει, δεν πάει έτσι. Δεν είναι έτσι, ναι.
0: Όχι, όχι, πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και δίπλα μας. Πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και δίπλα μας. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι οι αγρότες μπορεί να παράγουν, η κοινωνία χρειάζεται ακόμα περισσότερα, γιατί παραμένουν αδιάθετα και έχει πολύ, είναι πολύ εύλογη η απορία του. Δηλαδή, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να φέρνουμε πράγματα, να φέρνουμε καλούδια από την Κίνα, από την Ινδία, από οπουδήποτε στον κόσμο, από Αργεντινή, ενώ έχουμε την ανάλογη παραγωγή εδώ στην Ελλάδα, και αυτά τα οποία παράγουμε στη χώρα μας μένουν και σαπίζουν, ή εν πάση περιπτώσει ο αγρότης είναι αναγκασμένος να τα πουλήσει, να δώσει την πραμάτια του με πάρα μα πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Δεν είναι δυνατόν η απόκληση από το χωράφι στο ράφι να ξεπερνά το 270.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και πολύ παραπάνω.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ παραπάνω, ακριβώς.
1: Εντάξει, να λέμε και πολύ παραπάνω. Δεν γίνεται. Κάτι γίνεται λάθος σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή την παραγωγική διαδικασία κάτι γίνεται λάθος. Δεν μπορεί και ο παραγόνος να λέει: «Δεν τα βγάζω πέρα, δεν βγάζω το κόστος της καλλιέργειάς μου», ή όταν έχω ζωντανά της κτηνοτροφικής μονάδας και μας να φτάνει εδώ στην τιμή τετραπλάσια. Γίνεται αυτό?
0: Όχι, δεν θα έπρεπε να γίνεται.
1: Ναι, αλλά γίνεται και κανείς.
0: Πώς να
1: ελέγξει? Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ κεντρική διοίκηση και κεντρική εξουσία να ξέρω πώς θα ελεγχθεί αυτή η αλυσίδα. Κάπως πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος.
0: Λοιπόν,
1: δεν προλαβαίνουμε. Ο Τέλης, ακούεις το Τέλη, Σίδνεϊ.
0: Γεια σου ρε
1: Τέλη, μας ακούεις στο αυτοκίνητο. Να σε καλά Τέλη μου, να σε καλά όλα τα καλά.
0: Λοιπόν, κοίτα που έχει φτάσει η τεχνολογία, μας ακούεις στο αυτοκίνητό του κανονικότατα, είναι προφανώς το σύστημα το ψηφιακό εκεί.
1: Ναι, real player. Μπράβο, και αυτά μάλλον.
0: Εννοείται.
1: Έτσι,
0: και μας ακούνε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Διεθνή καριέρα, και να κάτσουμε όπως το κάνουμε.
1: Πώς το είπαμε, όχι διαπλανητικός. Μοριαλ.
0: Πολύ προσοχή, επειδή κάποιοι στέλνετε και μηνύματα. Ναι, πολύ προσοχή και σήμερα στον νομό Αττικής. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, σε Πελοπόννησο, σε Στερεά Ελλάδας, στο Βόρειο και στο Νότιο Αιγαίο. Επειδή νωρίτερα αναφερθήκαμε, γιατί μας έχουν στείλει το πινακάκι από την ΔΑΕ.
1: Ναι.
0: Για τις πυρκαγιές. Δηλαδή, οι αιτίες των συλλήψεων από αμέλεια το 2026, κατά 33% αμαλία μου, αφορούν θερμές εργασίες, κατά 22% καύση υλικών και χρήση γυμνής φλόγας, μέσα σε αυτά είναι και το μπάρμπεκιου να ξέρεις. 22% τα γεωργικά μηχανήματα. Προσοχή μωρέ και στους αγρότες. Οι αγρότες πρέπει να προστατεύετε το περιβάλλον και να μας ορμηνεύετε εσείς για το τι πρέπει να κάνουμε και για το τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι να αυτό. 14% ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές βλάβες και οχήματα. 5% πυροτεχνήματα βεγγαλικά. Σε ποια περιοχή ήταν που άνοιξε το βεγγαλικό? Δεν θυμάμαι. Πού, στην Αχαΐα κάπου?
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Λοιπόν, και 2% από τσιγάρο. Είπαμε, καπνίζουμε, έχουμε ανοιχτό το παράθυρο, πετάμε έξω το τέτοιο, η γόπα.
1: Όχι βέβαια, όχι.
0: Και 2% με τις κομικές εργασίες. Βλέπετε λοιπόν ότι ο πίνακας δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστος και επαναλαμβάνω, είναι επίσημα τα στοιχεία από τη ΔΑΕ και την πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας μας. Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα επίσης να πούμε ότι απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών
1: 46 χρόνια για την υπόθεση της Μαρφίν. Να δούμε όμως και εκεί.
0: Εκδόθηκε στην Ελλάδα.
1: Να δούμε τι θα υποστηρίξει την απολογία της.
0: Μετά από 16 χρόνια έχουμε κινητικότητα και σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι Γεια σου ρε Τζόρτζ. Ο Σπύρος ο συνονόματος από την Κο. Να σε καλά, την καλημέρα μας. Ο Γιώργος από την Κοζάνη. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο το οποίο έχει στείλει Γιώργο μου από την Κοζάνη. Να το ψάξουμε και περισσότερο η Αμαλία που είναι και στο πεδίο έτσι, το οποίο το έχει περισσότερο.
1: Τι λέει?
0: Για την νομοθεσία που ξεκινά από αύριο 12-8 σχετικά με το ERP. Πρέπει να το ψάξουμε.
1: Ναι, το ψάξουμε. Δεν ξέρω.
0: Αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, το ψάξουμε λιγάκι.
0: Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε αυτό. Είπαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι εσείς εκεί έξω τα βλέπετε όλα. Είσαστε καλύτεροι ρεπόρτερ μας.
1: Έτσι είναι, μα αυτό είναι. Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, εντάξει, ναι, ανοίξαμε φάμπρικα για τον Παναθηναϊκό, αλλά επειδή υπάρχουν και σημαντικότερα πράγματα τα οποία.
1: Εντάξει, παιδιά, ειρήνη μην.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Αλλημονώ. Λοιπόν, από ότι υπάρχει επιχείρηση της ΑΔΕΣ για τη φοροδιαφυγή στις τουριστικές περιοχές. Έχουν ξαμοληθεί οι ελεγκτές. Έτσι, και τα πρόστιμα είναι πολύ υψηλά και καλά κάναν και έχουν ξεχυθεί. Γιατί πολύ απλά στις τουριστικές περιοχές κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να κόψουν ούτε απόδειξη ούτε τίποτε. Έτσι λοιπόν, η ΑΔΕ εντείνει τους φορολογικούς ελέγχους. Και λουκέτα και πρόστιμα.
0: Λοιπόν, γιατί πρέπει κάπου να μπαίνει και ένα.
1: Πρόσεξε, ναι. Το ποσοστό παραβατικότητας σε μία μόνο εβδομάδα του Ιουλίου ήταν 37,42%. 37,42% η παραβατικότητα σε τουριστικές περιοχές μόνο μία εβδομάδα του Ιουλίου. Έτσι, τα πρόστιμα ξεκινούν από το 50% του ΦΠΑ της μη εκδοθής ασυναλλαγής, καθώς και 48 ώρα λουκέτα σε περιπτώσεις υποτροπής. Είναι και ρεπορτάζ του Δημήτρη Στούλια στο ανικός.gr. Εξαιρετικό ρεπορτάζ του Δημήτρη. Πάντως, ξεκάθαρα φαίνεται ότι οι ελεγκτές σε ΑΔΕ έχουν ξεχυθεί στις τουριστικές περιοχές. Και εσείς ζητάτε απόδειξη, παιδιά. Ζητάτε απόδειξη.
0: Ζητάτε απόδειξη γιατί χανόμαστε, διότι κάποιοι εργοδότες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεφύγει. Μάλιστα, έπεσαν στα χέρια μου κάποια στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας για το πώς κάποιοι εργοδότες προσπαθούν να γλιτώσουν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε, τις υπερορίες και να γλιτώσουν τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μάλιστα, τα είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή και με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καραγκούνη, διότι ακούσε τώρα τι κάνουν. Ζητάνε από τους υπαλλήλους να πάνε πιο νωρίς.

0: Έρθει οποιουσδήποτε έλεγχος, ειδικά σε κάτι μπιτσόμπαρα, τους λένε κιόλας. Δεν θα είσαστε ντυμένοι. Αυτό βερμουδίτσα, δίχαλο. Και όταν σας κάνουμε νόημα ότι έχει έρθει έλεγχος, ή θα καθίσετε σε ξαπλώστρα για να κάνετε ότι είσαστε πελάτης, ή θα πάτε να βουτήξετε στη θάλασσα. Φοβερό. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο κάνουν.
1: Καλημέρα στον Δημήτριο που μας ακούει στο Λονδίνο.
0: Γεια σου ρε Λονδρέζε.
1: Καλημέρα στον Γεώργιο που μας ακούει από τα Γιάννενα.
0: Α, με δυο παπούτσια πάνινα.
1: Ναι, πανέμορφα τα Γιάννενα. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όπως...
1: Και ο Σταμάτης μας ακούει στοιχείο των νηστής μαστίχας και γράφει και για το... Δεν υπάρχει μαστίχα της Χίου, έτσι.
0: Όντως, όντως.
1: Έτσι, έχει υψηλή τιμή και τα λοιπά. Σου λέει όχι όμως όσο υψηλή τιμή θα έπρεπε και μιλάει και για ευρωπαϊκούς κανόνες. Πανέμορφη Χίος. Το νησί αυτό είναι πανέμορφο πραγματικά. Όλα τα νησιά, αλλά η Χίος έχει μια μοναδική ομορφιά και έχεις δει πως μαζεύουν τη μαστίχα, ε. Ναι, ηρωτελεστία.
0: Είναι ηρωτελεστία.
1: Και λεπτοδουλειά. Λεπτοδουλειά.
0: Γεια σου ρε Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Την αγάπη μας, να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης λέει το εξής. Καλημέρα παιδιά, ελεύθερη αγορά έχουμε. Τι σημαίνει, ξέρουμε όλοι. Η ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει όμως ότι είναι ασίδωτη αγορά.
1: Ναι, φυσικά.
0: Είναι τελείως πράγμα η ελευθερία στην, η ελεύθερη αγορά. Και τελείως διαφορετικός όρος η ασίδωτη αγορά σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε, να ξεκινήσουμε μάλλον την κουβεντούλα μας και θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα και αν χρειαστεί θα συνεχίσουμε μετά με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα
0: κύριε Αποστολίδη.
1: Σας, κύριε Αποστολίδη.
2: Καλημέρα στον μήνα των διακοπών που βέβαια έγινε σύντομος για τον πληθυσμό των μεγάλων.
0: Ναι.
2: Και οι σκέψεις βαραίνουν όταν κανένας γυρίζει τέλη Αυγούστου με αρχές του Σεπτέμβρη και λέει τι μου έχει απομείνει να πληρώσω τους λογαριασμούς. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Άρα δηλαδή που λέω εγώ πάντα μιας και αυτές τις ημέρες το βλέμμα μας τουλάχιστον των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι στη Θεσσαλονίκη. Και η τσέπη αυτή τη φορά δεν έχει λεφτά για τον πολύ πληθυσμό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι ή σύντομος ο χρόνος μιας εβδομάδας ή είναι ο χώρος σε καταλήμματα τα οποία δεν έχουν και την ιδιαίτερη θα έλεγα αξιοπρέπεια ξεκούραση.
0: Κύριε Αποστολίδη, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία και σε πολιτικό επίπεδο και επειδή πλησιάζουμε σε κάθε περίπτωση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που πάντα κάθε χρόνο όλο και κάτι περιμένουμε να ακούσουμε από τον εκάστοτε πρωθυπουργό της χώρας, πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα, η οποία όπως και να το κάνουμε δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη για τους περισσότερους συμπολίτες μας, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι χαμηλόμισθοι και πάει λέγοντας. Πιστεύετε ότι αυτή η ΔΕΘ και λόγω του ότι είναι η τελευταία πριν από τις εθνικές εκλογές μπορεί να κάνει τη διαφορά σε οικονομικό επίπεδο?
2: Κοιτάξτε, επειδή είναι εθνικές εκλογές μπορεί να τσιμπήσουν κάποια στρώματα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα ρίξω το βάρος μου, προσέξτε, θα ρίξω το βάρος μου στα μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα, αυτό το περιβόητο πολιτικό κέντρο, μπας και μαζέψουμε και ψαρέψουμε καμία ψήφο. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα κατά την άποψή μου που αφορούν έναν αξιοπρεπή, στοιχειοδός αξιοπρεπή βίο της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού μας, αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που το 1/3 ζει δεν ζει, βρίσκεται στην κόκκινη γραμμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα χωρίς δραματικά φαινόμενα. Αγοραστική δύναμη, κυρίαρχο πρόβλημα. Μας λέει η Eurostat, όχι όπως που λέει η Real ή δεν ξέρω ποιος άλλος σταθμός σχολιάζει, λέει ότι κύριε είστε στην προτελευταία θέση των ευρωπαϊκών κρατών μελών της περιβόητης Ευρώπης. Εδώ λοιπόν η αγοραστική δύναμη τρώγεται κυριολεκτικά, γιατί η μισθή είναι στον πάτο των μισθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς μπήκαμε στην Ευρώπη.
1: Εγώ θα σας έλεγα όμως, κύριε Αποστολίδη, ότι είχαμε μία σημαντική μείωση της αγροστικής δύναμης των Ελλήνων τα χρόνια.

0: του μνημονίου. Οι άλλες χώρες δεν έχουν περάσει μνημόνιο.
1: Ακούστε.
0: Η Ελλάδα 10 χρόνια είχαμε, θυμάστε, τον υποκατώτατο. Το θυμόμαστε και όχι κατώτατο. Είχαμε υποκατώτατο.
1: Ακούστε να σας πω. Όταν μία ανάπτυξη σε ένα ωραίο άρθρο στο Βήμα είχε γράψει ο Σάλας ότι όταν η ανάπτυξη είναι για τους λίγους και ακούμε συνεχώς από την κυβέρνηση ότι περπατάμε με τέτοιες ρυθμούς, έχουμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι 7 χρόνια τώρα αυτή η διαδικασία. Και τα μνημόνια, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, επιβάλλησαν μέχρι ένα βαθμό το, και το συνταξιουργικό σώμα και τους εργαζομένους, οι οποίοι από τους οποίους αφαιρέθηκε πάνω από 120-130 δις, όχι εκατομμύρια, δις. Δηλαδή, περάσαμε τη χρεοκοπία μας στοχοποιώντας τα 8 εκατομμύρια Έλληνες. Στοχοποιώντας τα 8 εκατομμύρια Έλληνες και μιλάω με γνώση των δεδομένων. Όταν 5,5 εκατομμύρια περίπου είναι εργαζόμενοι, άλλα 2,5 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι και ένας μεγάλος αριθμός με μικρομεσαίων επιχειρήσεων, άλλες κλείσαν, άλλα βρίσκονται ακόμη στο κόκκινο. Αυτή είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Τώρα θα μου πείτε, δεν μπορεί ο κόσμος να ακούει παράδειγμα το κάθε κυβερνητικό στέλεχος ότι πάμε δυνατά. Ανάπτυξη, είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη. Και την ίδια στιγμή, ακούστε με να σας πω, τι είναι αυτά που καθορίζουν την ζωή ενός μισθωτού? Είναι ο μισθός, είναι ο χρόνος εργασίας, οι συνθήκες εργασίας και η ασφάλεια. Αν έχουμε δηλαδή εργασία μόνιμη ή part-time.
2: Κύριε Αποστολίδη, μία άνω τελεία να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων. Σας παρακαλούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ταμείο ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας με τον κύριο Λουκά Αποστολίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας, κύριε Αποστολίδη.
1: Θα κάνω μικρό σχολείο στα 4 στα βασικά ζητήματα.
0: Κύριε Αποστολίδη, δεν ξέρω αν μας μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση ή με hands free. Σας παρακαλώ πάρα πολύ απλά να έχετε τη συσκευή του τηλεφώνου κανονικά για να μπορούμε να σας ακούμε, γιατί υπάρχουν κάποιες διακοπές και η σύνδεση αδικεί τη συνομιλία μας. Παρακαλώ.
1: Θέλω να βάλω το hands free τώρα για να μην σας ακούει κανείς.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα με ακούτε, δεν θα υπάρχουν.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Συνεχίστε.
1: Θέλουν να μας ακούσουν.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τα τέσσερα βασικά στοιχεία που αφορά τον εργαζόμενο σήμερα, αλλά και κατά προέκταση ταξιούχων, να αρχίσω από τον εργαζόμενο. Σας είπα προηγούμενα, αν έχουμε μόνιμη εργασία αορίστου χρόνου που λέμε, ή μερική. Δυστυχώς το 40% του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού είναι με μερική απασχόληση. Δηλαδή ακόμα και στο δημόσιο, στα νοσοκομεία, σε κρίσιμους τομείς του δημοσίου και στην τοπική αυτοδιοίκηση εκεί, έχουμε 30-35-40% με μερική απασχόληση. Αυτή δεν είναι αξιοπρεπής η εργασία. Η ανασφάλεια σε ρημάζει, σε τρώει. Έρχεται και η ακρίβεια, αυτό το στεριό που εκφράζεται είτε με τα τρόφιμα, τα βασικά είδη διατροφής, είτε έρχεται η ενέργεια, είτε η στέγη για τα παιδιά μου, και κάνει διαλύει κυριολεκτικά τον οικοκυριό. Δεν δραματοποιώ. Αυτή είναι η κατάσταση όσοι ζουν την πραγματικότητα και όχι οι γενικές δηλώσεις. Χρόνος εργασίας. Δεν υπάρχει σχεδόν σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα τα 13, ο αριθμός 13 ώρες εργασίας. Είμαστε δηλαδή μια χώρα που δουλεύουμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ευρωπαίο εργαζόμενο.
0: Ναι.
1: Και πληρωνόμαστε, προσέξτε, και πληρωνόμαστε πιο φτωχά από οποιοδήποτε Ευρωπαίο εργαζόμενο.
0: Το θέμα, κύριε Αποστολίδη, είναι το εξής: υπάρχει λύση σε όλα αυτά, ή απλά τα συζητάμε, τα επισημαίνουμε, τα βιώνουμε?
1: Να σας πω, λύσεις υπάρχουν όταν λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που θα ακούσουμε τον κατώτατο μισθό από τον Πρωθυπουργό. Αυτό με το μνημόνιο του 12 καταργήθηκε η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση που προσδιορίζε το κατώτατο μισθό. Έτσι, επέκταση των κλαδικών σημάσεων. Το 19 αυτά έπρεπε να τελειώσουμε. Δυστυχώς από το 19 μέχρι σήμερα ακόμα ο Πρωθυπουργός ορίζει το κατώτατο μισθό. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει αυτό. Άρα η δημοκρατία και η λειτουργία των θεσμών δεν λειτουργούν. Αυτό τι σημαίνει για μένα? Είναι μια θεσμική παρέμβαση που με βάση το τελευταίο νόμο του Υπουργείου Εργασίας θα πάμε από το 28-29, λέει, να αποφασίζει για σε. Δεύτερο, οι κλαδικές συμβάσεις που φέρνουν σε ένα μέσο επίπεδο τους μισθούς. Στην Ελλάδα έχουμε ένα 10-12%, όταν στην Ευρώπη κυμαίνεται πάνω από 50%. Και η τελευταία οδηγία λέει, ρε παιδιά, περπατήστε, κάντε επέκταση κλαδικές συμβάσεις, να ανέβουν λίγο οι μισθοί πέρα από το κατώτερο. Άρα λοιπόν έρχεσαι σήμερα και λέει ο κύριος, ακούμε τουλάχιστον τις δηλώσεις, από τα 920 ευρώ, λέει, θα πάμε στα 900, θα βάλουμε ένα 50, πάμε 970. Από τα 970 μπορεί να κάνω την έκπληξη να σας πάω και στα 1000 που έρχονται εκλογές. Να σας πω κάτι. Εδώ πραγματικά ακόμα οι ρυθμίσεις γίνονται από την κεντρική εξουσία με τεράστια αδυναμία των κοινωνικών οργανώσεων, των επαγγελματικών οργανώσεων, να διεκδικούν μια δικαιότερη διανομή του εθνικού μας πλούτου. Αυτό το κυρίαρχο στοιχείο δυστυχώς, απλώς λέμε τρεις το λάδι, τρεις το οξύδι, πέντε το λαδόξυδο, αυτή η μπακάλικη λογική δεν ταιριάζει. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Και να κλείσουμε, σας παρακαλώ, με αυτό, κύριε Αποστολίδη.
1: Ένα παράδειγμα για τους συνταξιούχους. Ακούστε. Αυτό το περιβόητο, αυτή η ειδική εισφορά που παλιά το λέγανε ΛΑΦΚΑ και σήμερα ΕΑΣ, προσέξτε, απομιζά από τους ίδιους τους συνταξιούχους όσοι έχουν συντάξει πάνω από 1.400 γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια. Αυτά που μοιράζει, που θα μοιράσει ενδεχόμενα ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, περίπου ένα τέτοιο ποσό, γύρω στα 700-800 εκατομμύρια, άντε να βάλει και δύο παραπάνω, να πάμε στο ένα δις εν όψη των εκλογών που έχουμε μπροστά μας, δεν είναι από την πίτα την εθνική, είναι από τους συνταξιούχους που αρπάζει τα χρήματα αυτά. Φέτος λέει δεν θα δώσουμε πολλά σε αυτούς. Ακούμε 13η σύνταξη και λέμε βγαίνουμε στα βουνά. Εγώ λέω το εξής, ότι αν αυτό που κλέβεται σήμερα από τους συνταξιούχους πάνω από τα 1.400 ευρώ που κλέβεται σήμερα, το γυρίζεται έστω και με τη μισή 13η σύνταξη, έστω και με τη μισή 13η σύνταξη, τα λεφτά που εισπράτητε σήμερα από τους ίδιους τους συνταξιούχους θα μπορέσετε να κάνετε ανακατανομή, αναδιανομή, χωρίς να επιβαρύσετε το δημόσιο κορβανά. Αυτό όμως το πράγμα δεν απαντάνε. Θα κλείσω όμως λέγοντας το εξής.
0: Μία γρήγορη τελεία σας
1: το
0: παρακαλώ πολύ.
1: Ναι. Κεντρικό πρόβλημα της έκθεσης κατά την άποψή μου είναι δικαιότερη αναδιανομή στο πλούτο, μια αύξηση στην αγοραστική δύναμη εργαζομένων συνταξιούχων και προπάντων να κρατηθούν όρθιες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατί διαφορετικά οι

0: το κάνουμε και θα το κάνουμε, κύριε Αποστολίδη. Απλά επειδή καθυστέρησε η τηλεφωνική μας σύνδεση, θα το κάνουμε και από την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολίδη. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Έχουμε μία φωτιά στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαραθιά στη Ζάκυνθο. Στο σημείο επιχειρούν ήδη 32 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Συμμετέχουν επίσης 11 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Και ασφαλώς συνδράμουν στην κατάσβεση και οι υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Είπαμε, χρειάζεται προσοχή, γιατί αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται.
1: Άρα ξηρασία και άνεμοι. Σε άλλες περιοχές δυνατή άνεμοι. Άρα μεγάλη προσοχή σήμερα. Και σήμερα. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, όλη την εβδομάδα περίπου, νομίζω θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Μελτέμια.
0: Ακριβώς. Να πάμε σε διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη. Πάμε, παρακαλώ.

0: Γαλάξια.
1: Real FM.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κυρία Αμαλία, εδώ είμαστε. 45 εδώ. Λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: 10 λεπτάκια. Εκεί 12 πόσο περίπου απομένουν για να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Ναι, τρίωρη εκπομπή.
0: Ναι, έχουμε και πάρα πολλά μηνυματάκια σας. Θα τα διαβάσουμε ασφαλώς.
1: Όσα προλαβαίνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Περίμενε από κάτι ενδιαφέρον. Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από ραφίνε με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο Τίνο Μύκονο. Σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, επειδή στέλνετε και μηνύματα, τα είπαμε νωρίτερα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, κάποιοι ενδεχομένως να ανοίξατε στην πορεία το ραδιόφωνο σας. Έχουμε ασφαλώς πει ότι έχει μπει ο εισαγγελέας πλέον, δεδομένου ότι μάλλον φαίνεται ότι σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής.
1: Ναι.
0: Μάλιστα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η ΔΑΕ, πραγματοποιεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής έρευνα σε επαναληπτικό επίπεδο για το δίκτυο.
1: Μάλιστα. Μακάρι, για να δούμε τι θα βγάλει αυτή η έρευνα. Περιμένουμε έρευνα.
0: Τα είπαμε, δεν καλύπτουμε κανέναν, αγαπητέ μου. Και ούτε μας ενδιαφέρει να καλύψουμε τον οποιονδήποτε. Μας ενδιαφέρει να βγάζουμε την πραγματικότητα στον αέρα και ασφαλώς να ελέγχονται αυτοί που πρέπει να ελεγχθούν και δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, διότι εάν πάει κάποιος μία βόλτα στις περιοχές που έχουν καεί, θα καταλάβει τον πόνο που βιώνουν οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες, οι αγρότες, οι πάντες εκεί. Οπότε δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον. Το έχουμε φτάσει ενέτη 2026.
1: Εντάξει, και συζητάμε μόνιμος... και τα ίδια.
0: Μα...
1: Δεν γίνεται.
0: Κάθε καλοκαίρι να κεγόμαστε και κάθε χειμώνα να πνιγκόμαστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Προσοχή βεβαίως και στο κομμάτι το οποίο μας αφορά όλους μαζί. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα,
1: ναι,
0: σε Αττική,
1: ναι, ναι.
0: Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Είδατε, έχουμε μία. Έχει ουσιαστικά σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής. Εκεί στο Μαραθιά της Ζακύνθου είναι σε εξέλιξη οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της φωτιάς αυτής που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση. Σε δασική έκταση και το πρωί. Δηλαδή, ναι, ό,τι και να λέμε, είναι
1: έχει
0: λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι λίγο. Να δούμε από τι έχει φτάσει και βεβαίως στα θέματα που αφορούν στην επικαιρότητα. Ο 38χρονος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο, βρέθηκε νεκρός στα μεσάνυχτα μέσα σε υπηρεσιακό όχημα και μάλιστα στη θέση του συνοδηγού.
1: Λέει ήταν νεκρός για 10 ώρες, λένε οι τελευταίες, ναι, πληροφορίες. Πριν εντοπιστεί, στο περιπολικό βρέθηκε μπουκάλι με αλκοόλ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λένε τελευταίες πληροφορίες.
0: Νωρίτερα ο Θεοδόσης ο Πάνου μας είχε πει ότι εκδορές και διάφορα τέτοια δεν φαίνεται να υπάρχουν, έτσι, γιατί έχουν γραφτεί πολλά και υπόθηκαν και αρκετά. Οπότε μένουμε σε αυτό. Και βεβαίως το μεγάλο θέμα, το οποίο δεν είναι εγχώριο, αφορά στην Κολομβία και στο σεισμό των 7,4 βαθμών Ρίκτερ που έχει συγκλονίσει την Κολομβία. 132 έως τώρα είναι
1: νεκροί. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι και 570 οι τραυματίες, ναι, και οι αγνοούμενοι.
1: Τώρα είναι πάνω από 160 νεκροί. Ανεβαίνει συνέχεια ο αριθμός των νεκρών.
0: Μα με το που κάνεις refresh,
1: ναι,
0: ανεβαίνει.
1: Αυτό σου λέει τώρα, μόλις ανεβαίνει ο αριθμός. Ναι, ναι, ναι. Είναι φρικτό αυτό που έχει συμβεί στην Κολομβία. Πραγματικά αυτά 7,4 Ρίχτερ σε μια χώρα που δεν είναι προετοιμασμένη για τους σεισμούς και ότι τα κτίρια της είναι κατασκευασμένα με αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να αντέχουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα. Μακάρι να μην ανέβει άλλο ο αριθμός των νεκρών, αλλά εκεί τα τοπικά μέσα λένε ότι θα αυξηθεί δραματικά.
0: Λοιπόν, βάλε ακούσουμε με τραγουδάκι. I wanna see the blue sky. I wanna Λοιπόν, έχουμε και σε εξέλιξη την απολογία της 46χρονης ενώπιον των ανακριτικών αρχών, των ελληνικών ανακριτικών αρχών.
1: Ναι, ναι. Εκδόθηκε από τις Βρετανικές Αρχές στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Για την υπόθεση της Μαρφίν, για τη δολοφονία της Μαρφίν.
0: Τρεις άνθρωποι ανάμεσα τους, μία έγκυος. Είναι από τα γεγονότα που σε αυτή την χώρα δεν γίνεται, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Η ίδια πάντως, σύμφωνα με το δικηγόρο της, δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο, αρνείται όμως κάθε εμπλοκή της με τον εμπρισμό της τράπεζας και αμφισβητεί τα στοιχεία που τη φέρνουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Και μάλιστα ο δικηγόρος της αναφέρει, ο συνεπώνυμος ο κύριος Κώστας Παπαδάκης, ότι δεν διαπιστώνεται ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται στις φωτογραφίες της Μαρφίν, αλλά ούτε καν ικανοποιητική προσωμείωση. Ναι. Αλλά αυτό θα το δούμε. Θα δούμε οι ανακριτικές αρχές.
1: Η δικαιοσύνη έχει αναλάβει. Εμείς ακριβώς δεν είμαστε δικαστές, οπότε θα δούμε.
0: Είναι πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι και αυτή η πτυχή μετά από 16 χρόνια. Θα πω εγώ και θα το αφήσω εκεί. Όσοι βρίσκεστε στους δρόμους, να πούμε ότι η πρωτεύουσα είναι
1: άδεια.
0: Μπορείς να πας όπου θέλεις.
1: Δηλαδή πραγματικά καταλαβαίνεις πόσο κοντά είναι όλα στην Αθήνα. Πόσο κοντά είναι όλα, απλώς γίνονται πολύ πολύ μακριά λόγω της κίνησης.
0: Έτσι ακριβώς. Πραγματικά
1: από τη μία άκρη, από τα βόρεια στα νότια, ένα τέταρτο. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Οπότε απολαύστε.
1: Θέλει προσοχή στους δρόμους όμως, ξαναλέω, γιατί τρέχουμε πάρα πολύ επειδή είναι άδεια η Αθήνα. Προσέχετε, είναι άδεια η Αθήνα, θέλει προσοχή. Φεύγουν και οι τελευταίοι τώρα, θα φύγουν και αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά νομίζω και την άλλη εβδομάδα έτσι θα είναι.
0: Τώρα νομίζω μέχρι το τέλος εβδομάδας θα έχουν φύγει.
1: Μέχρι 24-25 και μετά σταδιακά θα αρχίζουν να επιστρέφουν. Μέχρι τέλος του μήνα.
0: Εκεί θα
1: όσοι φύγανε.
0: Της επιστροφής.
1: Ακριβώς.
0: Της επιστροφής. Ο καιρός, να ξέρετε, έθριο στην Αττική. Άνεμη βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Μαρούσι. Πρέπει να σου πω το εξής το πρωί. Έρχομαι νωρίς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σήμερα ξεκίνησα γύρω στις 5.30 από το σπίτι. Είχε 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάνει ζέστη και μπορεί να έχει ο αέρας, είναι καυτός. Δεν είναι δροσερός ο αέρας αυτός.
0: Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ναι.
0: Μην κάνετε μπάρμπεκιου σήμερα. Ούτως ή άλλως έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι δεν προλαβαίνετε να κάνετε μπάρμπεκιου.
1: Βάλτε το στο φούρνο, μια χαρά τρώγεται.
0: Στο φούρνο είναι πολύ καλά. Ναι. Ειδικά άμα έχετε και γάστρα, να το βάλετε στην γάστρα. Είναι λουκούμι, γίνεται λουκούμι.
1: Ακριβώς, δεν χρειάζεται να ψήσετε τώρα.
0: Λοιπόν, Αμαλία, πρέπει να σου πω το εξής. Διότι μας στέλνουν μηνύματα από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Και οφείλω να σου πω το εξής, ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί, διότι με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κατεβάστε τη δωρεάν λοιπόν από το App Store ή το Google Play ανάλογα τη συσκευή χρησιμοποιείτε. Αύριο θα ασχοληθούμε λίγο και με το θέμα με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος δεν μας αφήνει στην ησυχία μας.
1: Όχι, εντάξει, ναι, πότε μας έχει αφήσει, αλλά να δούμε πώς διαμορφώνονται πια οι ελληνικές σχέσεις και με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις και αυτή τη συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, που ακούγονται διάφορες φωνές εδώ στην Ελλάδα για αυτή τη συμφωνία, με διαφορετικές απόψεις και διαφορετική προσέγγιση. Και από την άλλη πλευρά, αν θα έχουμε ένα ήρεμο φθινόπωρο και χειμώνα, στα ελληνικά, γιατί έχει αλλάξει λίγο το κλίμα, θεωρώ.
0: Διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικό ρεπορτάζ του Χρήστου του Μαζανίτη στο ελληνικό.gr, όπου η Τουρκία προχώρησε σε 12 νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου με drones στην περιοχή Χίου Σάμου. Έτσι, είναι όπως γράφει ο Χρήστος, αποτελεί μέρος μιας συστηματικής κλιμάκωσης και στρατηγικής αμφισβήτησης του ελληνικού κυριαρχικού καθεστώτος στο κεντρικό Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Αρχίζει και γίνεται, όσο περνάνε οι μέρες, γίνεται και πιο επικίνδυνο το έργο από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Πιο προκλητική στάση, θα έλεγα, και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και τι θέλει να δείξει με αυτό η Τουρκία και ο ίδιος ο Ερντογάν. Νομίζω ότι θα έχουμε κάποιον ειδικό να μας τα εξηγήσει όλα αυτά πια. Πώς κινούνται και πώς θα κινηθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στο επόμενο διάστημα.
0: Και εγώ αναρωτιέμαι αν εξακολουθεί να επιμένει η κυβέρνηση περί ήρεμων νερών.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ήρεμα τα νερά. Νομίζω
0: ούτε,
1: ότι η κυβέρνηση.
0: Ούτε οι εθέρες στο, δεν είναι ήρεμα.
1: Στο δρόμο της διπλωματίας επιμένει ότι εμείς ακολουθούμε το δρόμο της διπλωματίας. Τώρα για ήρεμα νερά δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει με πολύ μεγάλη ευκολία το τελευταίο διάστημα.
0: Το θέμα είναι το εξής. Εάν προχωρήσει, παραδείγματος χάρη, στο νόμο περί γαλάζιας πατρίδας ο Ερντογάν, εκεί στο φθινόπωρο να το έχει τοποθετήσει.
1: Ναι, ναι,
0: η Αθήνα τι θα κάνει. Εάν εξακολουθήσει, παραδείγματος χάρη, η επιθετική ρητορική του Ερντογάν για τους μουσουλμάνους της Θράκης, που μονίμως ναι. μιλά για τουρκική μειονότητα που ασφαλώς δεν υφίσταται. Εάν υπάρξει ενόχληση, γιατί το Ούρουτς Ρέις, λέει, είναι παρκαρισμένο, βρίσκεται εκεί στα ανοιχτά της Κερίνιας, ανάμεσα στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία, και περιμένει πώς και πώς να ξεκινήσουν οι εργασίες,
1: ναι.
0: για, για το καλώδιο διασύνδεσης της Κύπρου.
1: Ελλάδας-Κύπρου, που σε μπλόκαρε και με τη σφραγίδα του γαλλικού φαντ. Δεν νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τι θα μπορέσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Δεν το ξέρω, θα το δούμε όμως.
0: Ναι. Μα και μόνο να σου λατσάρει εκεί και
1: ναι, να κάνει. Ναι, δημιουργείται ένα κλίμα, ναι.
0: Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, ο Νίκος στέλνει μήνυμα και λέει: μπορεί η εικόνα που έχετε μέσα από τα αυτοκίνητα να φαίνεται ότι η Αθήνα είναι άδεια, αλλά κάνετε μεγάλο λάθος. Πώς κάνουμε λάθος, δεν μεγάλο.
1: Εμείς μετακινούμαστε. Δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την Αθήνα τα πρώτα χρόνια μετά το ευρώ. Οι τελευταίες χρονιές με τελείως άδεια. Α, εσύ το συγκρίνεις με το. Ναι, εντάξει, ρε, εσύ.
1: Πάντως δεν έχει σχέση η Αθήνα ούτε με κάνουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Νίκο μου, δεν υπάρχει. Τώρα γιατί κυκλοφορούμε. Εγώ κάνω και δρομολόγια.
0: Όντως. Και πηγαίνουμε και από τη μία πλευρά της Αθήνας είναι άλλη. Για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, επειδή η Real News
1: κυκλοφορεί εκτάκτως Σάββατο.
0: Το Σάββατο.
1: Ναι, και οι Κυριακάτες κυκλοφορούν Σάββατο λόγω 15 Αυγούστου.
0: Λόγω 15 Αυγούστου. Επειδή λοιπόν πάντα υπάρχουν ρεπορταζάρες και συνεντευξάρες, εκτός από αυτό υπάρχουν και δωράρες.
1: Προσφορές σημαντικές.
0: Μην χάσετε λοιπόν δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας, του συγγραφέα Φρέντερικ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Έχεις παίξει Σουντόκου?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ ποτέ.
1: Μονόπολη παίζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης. Και σκάκι. Σκάκι, ναι, και εγώ αγαπάω σκάκι. Λοιπόν, το app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβεται σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση εκτάκτως αυτό το Σάββατο με τη Real News. Μην ξεχαστείτε, παρακαλώ, να την αγοράσετε. Στα περίπτερα θα είναι παντού.
1: Να διαβάσετε στην Ξαπλώστρα, ξέρετε τι ωραία είναι. Να διαβάσετε με την ισχύα σου όλα τα ρεπορτάζ της Real News στην Ξαπλώστρα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Με το καφεδάκι και με τον ήλιο. Λοιπόν.
0: Κύριε Σαπρανίδη, πρέπει να το πάρετε. Πρέπει να το πάρετε. Ακολουθεί η κυρία Ελισάβετ. Οι κυρίες, ναι, πήγα να το πω. Η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα και η κυρία Ελένη Κατσαμπάη και η κυρία Ελένη Κατσαμπάη και η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Γυναικεία υπόθεση.
0: Γυναικεία υπόθεση. Εμείς θα τα πούμε αύριο.
1: 8.
0: Yeah, λίγο νωρίτερα, εγώ στις 7.
1: Εδώ 8.
0: Για χαρά.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 90 και 2.
10: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Το τέταρτο διαδοχικό του χρυσό μετάλλιο στο μήκος σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου θα διεκδικήσει στις 10 και 4 απόψε στο Μπέρμιγχαμ ο Μίλτος Τεντόγλου. Στις 9 και 10 στον τελικό της φυροβολίας θα λάβει μέρος ο Χρήστος Φραντζεσκάκης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να τη ρίξουμε τη γυροβολιά μας, έτσι.
1: Έτοιμοι είμαστε. Και να σου πω, Ελισάβετ, ότι για μένα ο Δημήτρης Ερκουδάκης, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια.
0: Το φαντάστηκα. Μετά τον Αντώνιο χθες.
1: Ναι. Λοιπόν, τα τραγούδια του για μένα σε μεγάλο βαθμό είναι το soundtrack των καλοκαιρινών διακοπών μου. Σε μεγάλο βαθμό. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους δημιουργούς που είναι πάρα πολύ συνεπής σε αυτό που κάνει. Πάρα πολύ ουσιαστικός σε αυτό που κάνει. Τα κελέσματα, ξέρεις, τα εμπορικά και όλα αυτά,
0: ξέρω.
1: Δεν τα έχει ακούσει, δεν έχει φτάσει στα αυτιά του.
0: Έχει το δικό του στυλ και το δικό του.
1: Και τη δική του συνέπεια σε αυτό που κάνει.
0: Εμείς λοιπόν εδώ πέρα, για να ρίξουμε τη γυροβολιά, γιατί μας ήρθε, αρχίσαμε να κάνουμε διατάσεις εδώ με την Ελένη.
1: Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό, ναι.
0: Εντάξει, γιατί τις επόμενες 4 ώρες θα είμαστε εδώ σε αυτές τις καρέκλες. Και ξεκινήσαμε, θυμάσαι τις ταινίες με τον Κωνσταντάρα που έκανε ο Κωνσταντάρας και ένα και δύο και ανοίγματα. Και γελάγαμε εμείς και τα λοιπά. Κάπως έτσι όμως είμαστε κι εμείς τώρα.
1: Ξέρεις όμως, δεν βουτούσε. Δεν βουτούσε ο Κωνσταντάρας.
0: Έκανε τη γυμναστικούλα
1: έκανε
0: του πριν.
1: Έκανε τη γυμναστική χωρίς να κάνει τη βουτιά στην πισίνα.
0: Ας το καλύτερα.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο άνθρωπος να μην το κατήχε, παιδί μου, το άθλημα. Άσε που ένας, ας πούμε, με την σωματοδομή του Λάμπρου Κωνσταντάρα, μπορεί να έβγαινε και η μισή πισίνα έξω, αν έριχνε τη βουτιά.
1: Είναι από τα προβλήματα. Νομίζω ότι περισσότερο του άρεσε αυτό να κάνει. Αυτή
0: ναι. Έτσι κάπως ήμασταν και εμείς εδώ στο στούντιο και λέγαμε τώρα, κάτσε μην πιαστούμε τώρα και μείνουμε εκεί πέρα και ποιος θα μας ξεκολλήσει, έτσι.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη για τις υπόλοιπες, τις επόμενες 4 ώρες σχεδόν μέχρι τις 3 και...
1: Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θοδωρής Αξελός στα δελτία ειδήσεων.
0: Και πώς επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί χθες είπαμε, ήμασταν ανοργάνωτες τελείως, έτσι, δεν είπαμε τίποτα. Στέλνετε εσείς βέβαια μηνύματα. 211-208-200 αν θέλετε να σας απαντήσει η Δέσποινα και studio@realfm.gr στέλνετε τα μηνύματά σας στο email μας.
1: Στέλνει εδώ η κυρία Κατερίνα γρήγορα. Λέει καλημέρα, καλώς τα κορίτσια. Θα μας πάνε, λέει, έως το απόγευμα με όμορφη παρέα. Έως το απόγευμα.
0: Ναι, γιατί το θεωρεί το 3 είναι μετά 12 μεσημέρι. Σου λέμε. Μην μας το λέτε έτσι, κυρία Κατερίνα.
1: Κάπως ακούστηκε αυτό, κυρία Κατερίνα. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε.
0: Γιατί είναι 11 και 10 τώρα. Και άμα το ακούσεις και λες στο απόγευμα, Παναγία μου.
1: Φαίνεται πολύ.
0: Real Blogger, έχεις απόλυτο δίκιο. Mm. Λέει, καλό στο θηλυκό δίδυμο, λέει των ειδήσεων. Κορίτσια, προσέξτε, όχι άλλες μαύρες ειδήσεις. Έχουμε ήδη πάρει τη δόση μας. Συμφωνώ και επαυξάνω.
1: Τι
0: προσπαθούμε.
1: Πώς θα το διαχειριστούμε τώρα.
0: Πού να τις βρούμε αυτές τις καλές ειδήσεις που θέλει τώρα ο Real Blogger.
1: Ναι. Πώς θα το κάνουμε αυτό,
0: κοίτα,
1: δεν ξέρω.
0: Έχουμε προσπαθήσει τουλάχιστον εμείς εδώ να μην έχουμε το κλασικό, την πολιτική δισογραφία, τι έπεται, τι θα γίνει με τη ΔΕΦΤΗ, δεν θα γίνει με τη ΔΕΦΤΗ. Κοίτα. Προσπαθούμε να πηγαίνουμε σε θέματα καθημερινότητας.
1: Προσπαθούμε τα θέματα της καθημερινότητας, τα θέματα της κοινωνίας, έτσι να τα βλέπουμε λιγάκι πιο αναλυτικά, να τα βλέπουμε λιγάκι σε μια άλλη διάσταση. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα.
0: Εντάξει, καλές ειδήσεις δεν τις λες, γιατί δεν είχαμε να ασχοληθούμε με διάφορα και χθες και σήμερα, αλλά τέλος πάντων δεν θα σας μαυρίσουμε την ψυχή με πολιτική δισογραφία, τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, ποιος επιτέθηκε σε ποιον.
1: Ναι, θα το αφήσουμε αυτό λίγα και στην
0: νομίζω
1: άκρη.
0: Ότι αυτή νομίζω την εβδομάδα της Παναγίας όχι.
1: Άδειοι δρόμοι στην Αθήνα, να το πούμε.
0: Να την
1: αυτό.
0: Καλή είδηση.
1: Να λοιπόν μια καλή είδηση. Να πω όμως κάτι, Ελισάβετ, χθες τελειώνοντας από εδώ αργά το βράδυ, χρειάστηκε να πάω από τον Κηφισό να κατέβω προς την Νίκαια. Άδειος ο Κηφισός προφανώς, ήταν κιόλας 11 και το βράδυ. Όμως έτρεχαν πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή, άδειος μεν, αλλά επικίνδυνος. Επικίνδυνος ο Κηφισός. Και εντάξει, έχω μια εμπειρία, οδηγώ από πολύ νέα βασφαιριτός, είναι πολλά χρόνια που οδηγώ. Πολύ επικίνδυνος ο δρόμος.
0: Ξέρεις, βγαίνουν τα σπασμένα και τα αποθυμένα μιας ολόκληρης χρονιάς.
1: Μα
0: αλλά
1: τι σπασμένα και αποθυμένα, μωρέ, Ελισάβετ.
0: Που έχουν κολλήσει δηλαδή, στην κίνηση.
1: Ναι, αλλά να βλέπεις όμως φορτηγό στην αριστερή λωρίδα.
0: Ναι.
1: Να σε προσπερνά και εσύ να είσαι λίγο κάτω από το όριο. Και να σε προσπερνά δυναμικά κιόλας, όχι έτσι αργά να σε προσπερνά.
0: Ναι, δύναμη. Ναι, θέλει προσοχή. Ναι. Αυτό εγώ το συναντούσα όταν έκανα πριν 3 χρόνια την ζώνη 6 με 8 το πρωί. Mm-hmm. Και ερχόμουν εδώ, ήμουνα στις 5 παρά. Ήταν η ώρα που όλοι έβγαζαν πραγματικά τα πασμένα τους. Τρέχαν. Οι ελάχιστοι που βρίσκονταν στον δρόμο εκείνη την ώρα.
1: Τρέχαν.
0: Δηλαδή, έχω πετύχει να βγαίνω εδώ από το Ζυρίνιο και να ανεβαίνει την Κηφισίας κάποιος και να παραβιάζει και το κόκκινο της Κηφισίας. Mm-hmm. Θεωρώντας προφανώς δεν θα βγει κανείς από το στενό.
1: Δρόμοι, οπότε
0: δεν τον ενδιαφέρε. Οπότε έτρεχε και λέω: κοίτα να δεις. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή, έχουν μαζέψει όλοι τα νεύρα τους και. Όχι απλά οδηγούν γρήγορα. Έχουν μαζέψει και τα νεύρα τους και ξεσπάνε τους. Βλέπω δηλαδή και ναι. Βλέπω πράγματα που δεν.
1: Σε μεγάλη ένταση.
0: Πολύ σε μεγάλη ένταση. Ένταση. Βρίζονται, φωνάζουν. Γίνεται χαμό. Όχι βρε παιδιά, δηλαδή λίγο.
1: Ήρεμα,
0: να ρίξουμε τους τόνους. Είναι Αύγουστος προς Θεού.
1: Θερινή ραστώνει λίγο. Λοιπόν, Μελτέμια έως 6 μποφόρ. Και σήμερα θέλει προσοχή, θερμοκρασίες στα υπηρωτικά τους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Να θυμίσουμε και να ξαναπούμε ότι βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό σχεδόν η μισή χώρα, η μισή Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε μία φωτιά σε εξέλιξη στο Μαραφιά της Ακίνθου. Έχουμε το 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, επιχειρούν ισχυρά πυροσβεστικά μέσα. Νομίζω 6 εν αέρια. Ας ελπίσουμε να ελεγχθεί γρήγορα αυτή η φωτιά, όπως ελέγχθηκε νωρίτερα στα Καμένα Βούρνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ γρήγορα τέθηκε σε υπό έλεγχο.

0: Λοιπόν, έλεγε πριν για του άδειου δρόμου. Θέλω να σου πω όμω, επειδή χθε χρειάστηκα να πάρω λεωφορείο. Ό,τι εκεί θέλει λίγο υπομονή, γιατί είμαστε στον Αύγουστο, είναι σε ισχύ τα θερινά δρομολόγια. Όποιος έχει την εφαρμογή και μπορεί να δει από την τηλεματική, θα δει και τα δρομολόγια πώς έχουν διαμορφωθεί για το μήνα Αύγουστο μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη. Νομίζω μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη είναι σε ισχύ αυτά. Γιατί εντάξει, εγώ δεν το είχα προγραμματίσει και βρέθηκα να περιμένω μισή ώρα σε στάση.
1: Ναι. Αφορά σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Αφορά σε όλα τα μέσα. Να πούμε ότι στη γραμμή 1, την παλιά του ΙΣΑΠ, οι σειρμοί διέρχονται περίπου τις καθημερινές κάθε 7 λεπτά, ας πούμε. Στη γραμμή 2 του μετρό, από νωρίς το πρωί, από τις 7 έως τις 7 το απόγευμα, τα δρομολόγια είναι ανά 4 με 5 λεπτά. Τις υπόλοιπες ώρες η συχνότητα είναι από 5 έως 7 λεπτά. Στη γραμμή 3 του μετρό είναι κάτι παρόμοιο, φτάνει μέχρι 8 λεπτά να είναι στις βραδινές ώρες. Στο τραμ τα δρομολόγια είναι περίπου κάθε 12 λεπτά. Εκεί θέλει περισσότερη υπομονή. Και τα λεωφορεία επίσης, τα οποία ανάλογα με την κίνηση που συναντάνε κιόλας, να ξέρετε ότι θα θέλει υπομονή στις στάσεις αυτό το μήνα.

0: τη ματιά.
1: Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα έτσι αυτή την περίοδο, κυρίως τέλη Ιουλίου έτσι μέχρι σήμερα, που δεν έχει τόση πολύ κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Συνήθως τέτοια ώρα.
2: Καλέ, φύγανε λες όλοι.
1: Ναι. Νομίζω ότι ναι, δεν έχει, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει αυτό το κόκκινο που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες εκεί στην Αλυπέδο και τα λοιπά και στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα.
2: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Ποιος θα μας ακούει εμάς, Ελένη? Εμείς θα καθόμαστε εδώ και θα μιλάμε. Ποιος?
1: Κοίταξε, θα μας ακούνε και με τον συμβατικό τρόπο, το παραδοσιακό το ραδιοφωνάκι, θα μας ακούνε και διαδικτυακά. Και εγώ να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ όταν μας ακούνε και άνθρωποι Έλληνες που είναι.
2: Από το εξωτερικό, λες.
1: Το εξωτερικό. Χαίρομαι πάρα
2: λοιπόν,
1: πολύ.
2: Λοιπόν, για να σας δούμε λοιπόν όλους εσάς που ακούτε, από όπου και να ακούτε και από την παραλία να ακούτε. Στείλτε το μήνυμα να μας πείτε,
1: ναι,
2: πώς είναι
1: το,
2: εκεί.
1: Να πάρουμε μια φωτογραφία, να δούμε, ναι, και κάτι έτσι, ναι, μια ωραία εικόνα.
2: Τουλάχιστον να κάνουμε.
1: Να χορτάσουν τα μάτια,
2: τα μάτια μας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πείτε μας που είστε, πώς περνάτε, αν φύγατε, αν θα φύγετε, τι συναντήσατε εκεί που πήγατε. Mm-hmm. Μοιραστείτε λίγο τις εμπειρίες των τελευταίων ημερών μαζί μας.
0: Γιατί οι πίκρες φεύγουν και έρχονται οι χαρές.
2: Λοιπόν, στο Φέδωνα θα πάω.
1: Ήμουν σίγουρη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει φτάσει, λέει, 15 Αύγουστος. Μπάνιο δεν έχω κάνει ακόμα. Ο καθημερινά, λέει, συνεχόμενος αέρας αποβάλλει κάθε όρεξη που θα είχα και δεν ήταν έτσι, λέει, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, Φέδωνα, αυτή η χώρα έχει, έχουμε συνηθίσει να έχουμε μελτέμια. Παραδοσιακά Αύγουστος σημαίνει και μελτέμια. Ξέρεις τι έκανα πάντα εγώ, έτσι?
1: Τι έκανες?
2: Κατέβαζα μια εφαρμογή,
1: ναι,
2: που δείχνει όλα τα καιρικά φαινόμενα, τέλος πάντων. Μπαίνεις να δεις τους ανέμους. Εντάξει, όταν έχει μελτέμια, πιάνει συνήθως από τη μέση της Εύβοιας, δημιουργεί ένα τόξο το μελτέμι, πιάνει από την Κύμη και κάτω, άρα όλη την κεντρική και νότια Εύβοια, και φτάνει και πιάνει και τα ανατολικά παράλια της Αττικής. Δηλαδή σημαίνει ότι Πορτοράφτη και τα λοιπά, μέχρι το Σούνιο, μέχρι το Σούνιο όλο το κομμάτι έχει, ας
1: οπότε
2: πούμε,
1: αέρα. Οπότε πού πήγαινες?
2: Πήγαινα λοιπόν τότε αντίθετα μέσα στον Κορινθιακό, δυστυχώς στις περιοχές που κάηκαν τις προηγούμενες μέρες, το βόρειο κομμάτι του Κορινθιακού, και να έχει μελτέμι είναι αντίθετο, ο άνεμος πάει προς τα μέσα. Δεν σε ενοχλεί, δεν δημιουργεί κυματισμό, θέλω
1: δεν
2: να πω.
1: Δεν αφήνεις τίποτα στην τύχη, Ελισάβετ, όχι, όχι. Σαλαμάρα. Είναι, πολύ είναι οργανωμένη σε βρίσκω.
2: Παιδί μου, είναι οργανωμένο το έγκλημα, δεν είναι?
1: Είναι.
2: Έχω τσεκάρει. Κοίτα, άμα είναι να οδηγήσεις να πας μια μισή ώρα κάπου, δεν πας έτσι. Και μετά, ναι, να μην βουτήξεις.
1: Βέβαια, βέβαια. Να το χαρείς κιόλας, παιδί μου. Να το,
2: ναι,
1: χαρείς.
2: Άρα, Φέδωνα, κοίτα, όταν έχει μελτέμια, τα νότια παράλια της Αττικής, μία λύση.
1: Φέδωνα, θα παίρνεις την Ελισάβετ τηλέφωνο. Θα βγάζει το φοβερό gadget που έχει.
2: Ποιο
1: την
2: gadget?
1: Εφαρμογή, την εφαρμογή.
2: Περίμενε,
1: που
2: το
1: έχει.
2: Κινητό το έχει δει, είναι 7 ετία στο κινητό.
1: Ναι,
2: μεταξύ.
1: Αλλά όμως
2: μου κάνουν όλη πλάκα. Γιατί λέει, με αυτό, αυτό λέει λειτουργεί και κάνει όλε τι δουλειέ.
1: Ένα τηλέφωνο λοιπόν, Φέδωνα, στην Ελισάβετ, θα σε ενημερώνει, θα σου λέει πού πρέπει να πας, τι ώρες πρέπει να πας.
2: Φέδωνα, θα σου βγάλω εγώ ένα πλάνο. Πού να πας, πού να κάνει αυτό, δεν θα έχει, ναι, καθόλου αέρα. Πού να φας, στηρίξου πάνω μου. Μόνο αυτό σου λέω.
1: Εγώ θέλω να μείνω και στο μήνυμα του Διονύση, γιατί δέχομαι πάρα πολύ την λέξη που χρησιμοποιεί, ότι ως Έλληνες γνωρίζουμε τα πάντα και πολύ καλά, γι' αυτό ως ξερόλες τρέχουμε, διότι είμαστε και οδηγάρες. Αυτό το ξερόλες, δηλαδή η έπαρση, έλα, γνωρίζω, ξέρω, εγώ, αυτό, θα περάσω το κόκκινο, δεν θα περάσει, ρε παιδί μου, αυτοκίνητο, το παίζω, γιατί το ξέρω, το γνωρίζω, ξέρω.
2: Υπάρχει η νοοτροπία του, ακόμα και στο δρόμο, του ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τι αυτό και τα ξέρω καλύτερα από όλους.
1: Κυρίαρχη νοοτροπία αυτή.
2: Είμαστε προχθές σε φανάρια της Νέας Ερυθρέας. Ανάβει μόλις το πράσινο, ένα δευτερόλεπτο, έτσι. Το κοιτάω, ένα δευτερόλεπτο. Και ο άλλος που είναι από τα δεξιά, που περίμενε και αυτό στο φανάρι, είναι λίγο πιο πίσω και δεξιά, έρχεται να προλάβει να μπει σφήνα και να σε κλείσει κιόλας, να σου κλείσει και τη γωνία αριστερά. Εγώ νομίζω ότι θέλει να στρίψει εντωμεταξύ και λέω κάτι λάθος, λέω, μάλλον τώρα το θυμήθηκε ότι θέλει να στρίψει.
1: Όχι, παιδί μου, τι λάθος.
2: Έβγαλε και επιδεικτικά να σου δείξει ότι άρχισε ένα δευτερόλεπτο να φύγεις.
1: Φυσικά.
2: Άρα θα υποστείς τώρα και τις συνέπειες και θα κάτσεις τώρα εδώ και θα μπω εγώ μπροστά σου.
1: Ξέρεις,
2: και θα με σκοτώσεις κιόλας.
1: Ο μικρότερος χρόνος που μπορεί να υπάρξει ποτέ είναι ανάμεσα στο άναμα του πράσινου φαναριού και τον μπιπ που ακούς από πίσω.
2: Ναι, ναι, ναι, φοβερά,
1: δηλαδή, αυτό το χρονικό διάστημα Είναι τρομερό, δεν, είναι ασύλληπτο το πόσο σύντομος είναι ο χρόνος.
2: Εκεί θα σπάγαμε ρεκόρ, να ξέρεις.
1: Σίγουρα.
2: Πώς είναι που λέει τα 100 μέτρα στο στίβο που ναι, είναι ναι, το άθλημα.
1: Ναι.
2: Θα σπάγαμε ρεκόρ. Ναι. Είναι κολλημένη η παλάμη, πιστεύω.
1: Λες και είναι το χέρι εκεί.
2: Ναι.
1: Έτοιμο,
2: ενσωματωμένο, μη σου πω.
1: Καλημέρα από Φιλανδία μας, λέει ο Σπύρος. Αυτά είναι, κατάλαβες, οι Έλληνες του εξωτερικού.
2: Άρα γιατί θερμοκρασία να έχει στη Φιλανδία τώρα?
1: Ορίστε, άνοιξε εδώ τις εφαρμογές σου. Όλα τα καιρικά φαινόμενα τα έχουμε.
2: Καλά, μέχρι
1: εδώ
2: να φτάσω τώρα να βρω τη θερμοκρασία στη Φιλανδία.
1: Δεν
2: μάλλον
1: είναι τίποτα,
2: Σπύρο,
1: για
2: είναι
1: σένα.
2: Πιο εύκολο να στείλεις ένα μήνυμα και να πεις έχουμε τόσο, ας πούμε. Λοιπόν, ας μην ξεχνιόμαστε όμως κιόλας, γιατί
1: όχι,
2: τρέχει η ειδησιογραφία. Λοιπόν, είχαμε την είδηση του θανάτου ενός αστυνομικού 38 ετών. Βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο. Μάλιστα, είχε προλάβει, η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του, νομίζω από την Κυριακή το βράδυ, και βρέθηκε μετά από αρκετές ώρες. Πάμε στο Θεοδόση πάνω, που θα μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες για αυτή την υπόθεση. Θεοδόση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
3: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Φαίνεται ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας, καθώς ο ιατροδικαστής μακροσκοπικά δεν βλέπει ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Αντιθέτως, βλέπει πολύ έντονα ίχνη από παθολογικά αίτια και πιο συγκεκριμένα από οξία. Πνευμονική εμβολή, η οποία μάλιστα επιφέρει και υποξία, έλλειψη οξυγόνου, δηλαδή. Ωστόσο, πέραν αυτού, ερωτήματα υπάρχουν και αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, και να τα δούμε λίγο από την αρχή αυτά τα ενδεχόμενα. Το πρώτο, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού και όχι στην θέση του οδηγού. Το αυτοκίνητο υπηρεσιακό, το αυτοκίνητο κανονικά κλειδωμένο και το κινητό του σε λειτουργία. Λειτουργία του κινητού, και τον εντόπισαν μάλιστα από εκεί, διότι έδινε σήμα στην επίμαχη κεραία. Κατά συνέπεια, έψαξαν στην ευρύτερη περιοχή εκεί στον Άγιο Δημήτριο και τον βρήκαν.
2: Άρα αυτό το αυτοκίνητο όμως, εκείνος το οδηγούσε κανονικά?
3: Αυτό το αυτοκίνητο είναι χρεωμένο στον
2: ίδιο,
3: καθώς υπηρετεί στην υποδιεύθυνση περιπολιών. Κατά συνέπεια, το πιο λογικό ήταν να βρεθεί στην θέση
2: του οδηγού.
3: Οδηγού και όχι στην θέση του συνοδηγού. Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να δώσουν απάντηση οι ερευνητές της ασφάλειας που έχουν αναλάβει την έρευνα. Καθώς ναι, μεν έφτασε στο σημείο από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο του τμήματος ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI, μιλώντας ωστόσο με τον ιατροδικαστή, και εφόσον μακροσκοπικά δεν έβλεπε ίχνη εγκληματικής ενέργειας, την υπόθεση ανέλαβε τελικά η δημόσια ασφάλεια. Τώρα, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο μήπως υπήρχε και άλλο άτομο στο αυτοκίνητο, και για τον λόγο αυτό το υπηρεσιακό αυτοκίνητο έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να ερευνηθεί για αποτυπώματα αλλά και γενετικό υλικό. Ίσως του ανθρώπου που επέβαινε εκεί, επέβαινε άλλο άτομο, κλείδωσε το αυτοκίνητο ο ίδιος ο αστυνομικός, ενώ καταλάβαινε ότι δεν είναι καλά, διότι η οξία πνευμονική εμβολή είναι δυνατόν να επιφέρει τον θάνατο μέσα σε κάποια λεπτά, πλην όμως αυτά τα λεπτά δίνουν την ευχέρεια στον ασθενή να ενημερώσει ώστε να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Και επίσης, το σημείο που βρέθηκε εκεί πέρα, γιατί ήταν εκεί το υπηρεσιακό αυτοκίνητο με τον αστυνομικό, είναι ερωτηματικά τα οποία πρέπει να απαντηθούν προφανώς μέσα από την έρευνα. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι σαφή συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια θανάτου του 34χρονου αστυνομικού, του οποίου την εξαφάνιση δήλωσε την Δευτέρα το πρωί η σύντροφός του, θα δοθούν όταν ο ιατροδικαστής έχει όλα τα δεδομένα στα χέρια του, δηλαδή
2: και τοξικολογικές εξετάσεις.
3: Ακριβώς. Θα είχε πραγματοποιήσει την νεκροτομή. Αυτή αναμένεται, αν όχι σήμερα, το πολύ μέχρι αύριο θα έχει πραγματοποιηθεί, και από εκεί και έπειτα θα περιμένουμε τοξικολογικές αλλά και ιστολογικές, δίδοντας περισσότερο βαρύτητα όμως στις τοξικολογικές, για να διαπιστωθεί αν είχε πάρει κάποια φαρμακευτική αγωγή, είχε πάρει κάτι, γιατί η σύζυγός του λέει ότι δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, εδώ οφείλω να σας πω ότι η πνευμονική εμβολή είναι κάτι τοξαφνικό και εμφανίζεται ακόμα και σε ανθρώπους
1: που δεν έχουν
2: προβλήματα
1: υγεία. Θεοδόση.
3: Και αυτό σας το λέω και από προσωπική πείρα.
1: Ναι, ναι. Θεοδόση, υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι βρέθηκε κάποιο μπουκάλι αλκοόλ στο όχημα. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει ένα περιπολικό, εγώ τουλάχιστον έχω την αίσθηση από τις εικόνες που έχω, είναι ότι είναι δύο άτομα συνήθως μέσα και όχι ένας.
3: Δεν μιλούμε για ένα κανονικό χαρακτηρισμένο περιπολικό, αλλά για ένα συμβατικό αυτοκίνητο. Ένα
2: που χρησιμοποιούνταν για υπηρεσιακούς λόγους.
3: Που χρησιμοποιούνταν για υπηρεσιακούς λόγους. Δεν είναι δηλαδή το περιπολικό της άμεσης δράσης με τον φάρο και ούτω καθεξής. Είναι ένα κανονικό αυτοκίνητο που είναι δυνατόν να το οδηγεί και μόνος του ο αστυνομικός.
1: Ναι, μάλιστα. Ως προς το αλκοόλ, Θεοδόση.
3: Αυτό θα περιμένουμε να δούμε, γι' αυτό σας είπα και για τις τοξικολογικές, ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, για να δούμε είναι μόνο το αλκοόλ ή είναι και κάτι άλλο. Όλα αυτά θα τα δείξουν οι τοξικολογικές.
2: Πάντως είναι πολύ περίεργη υπόθεση και το γεγονός ότι βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού.
1: Και το κλειδωμένο.
2: Και το κλειδωμένο αυτοκίνητο.
3: Ναι, είναι
2: περίεργα. Τώρα, να σε πάμε λίγο, Θεοδόση, στις φωτιές, γιατί είχαμε χθες το πρωί αυτή τη φωτιά στον Κουβαρά. Εδώ όσους βγάλαμε από την περιοχή ρωτούσαμε πώς μπορεί να ξεκίνησε αυτή η φωτιά στις 8 η ώρα. Υπάρχουν κάποια πρώτα στοιχεία?
3: Βεβαίως, και φαίνεται ότι από τις έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροζωιστικού Σώματος δείχνουν τα καλώδια μεταφοράς υψηλής τάσης, καθώς η κεντρική εστία της φωτιάς εντοπίζεται κοντά στο εγκατελειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο και καταστράφηκε ολοσχερός. Ναι, αυτή η πτηνοτροφική, η πρώην πτηνοτροφική μονάδα, και εντοπίζεται κοντά σε στήλο καλωδίων μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης προς τον κεντρικό πάροχο. Εκεί εντοπίζουν τις ερευνές τους τα πολύ έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό.
1: Όχι, είναι και η περίπτωση της Βιωτίας.
3: Ακριβώς.
2: Ναι, και στο Ρέθυμνο που είχαμε.
3: Ένα αιωλικό ιδιωτικό πάρκο, το οποίο όμως πουλούσε ηλεκτρική ενέργεια στον κεντρικό πάροχο, και όλα δείχνουν, όχι όλα δείχνουν, το πόρισμα της πυροσβεστικής ήταν σαφέστατο, και για τον λόγο αυτό προφυλακίστηκε τόσο ο ιδιοκτήτης του ελληνικού, του αιωλικού πάρκου, όσο και ο εργολάβος, αλλά και ο επιβλέπων του έργου, μάλλον ο ιδιοκτήτης, όχι ο εργολάβος, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε τις γραμμές μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το αιωλικό πάρκο προς τον κεντρικό πάροχο.
2: Και εκεί ανοίγει από ό,τι φαίνεται η έρευνα με εισαγγελική παραγγελία. Θα γίνει από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνα στα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα, με αφορμή αυτή τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, για να δούμε αν λειτουργούν με τους προβλεπόμενες άδειες και τις διαδικασίες.
3: Κοντά στα 450 αιωλικά πάρκα.
2: Είναι πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά.
3: Να ερευνήσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, και βεβαίως η αφορμή για αυτή την απόφαση της εισαγγελέως που εποπτεύει την συγκεκριμένη υπηρεσία δεν ήταν άλλη από τη μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία, που ξεκίνησε βεβαίως από τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου. Αυτό που θα ερευνήσουν τα έμπειρα στελέχη της συγκεκριμένης διεύθυνσης είναι προφανώς οι άδειες λειτουργίας, τα μέτρα ασφάλειας όσον αφορά...

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Ο ήλιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
5: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
6: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
7: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τις 11 και να σου πω κάτι, Ελισάβετ. Oh. Αν ήμουν μαθητής,
1: ναι,
0: δεν θα δεχόμουν σε καμία περίπτωση να αρχίσουν τα σχολεία Παρασκευή, δηλαδή 11
1: Σεπτεμβρίου. Α, 11
0: Σεπτεμβρίου. Θα έκανα πρόταση και νομίζω ότι πολύ δυναμικά
1: έναν αγιασμό θα έχουν.
0: Ούτε τον αγιασμό, γιατί εκεί σε βάζει νωρίτερα στη διαδικασία. Πήγαινε το 14, κάνω τον αγιασμό. Και 15.
1: Και 15 πάμε να γνωριστούμε, και να πάρουμε βιβλία. Και 16
0: πρόγραμμα και λιγάκι, ναι.
1: Και
0: σιγά σιγά
1: και 17 μετά τι πέφτει. Πέφτει
0: 17
1: Πέμπτη.
0: Είναι Πέμπτη.
1: Όχι, εντάξει. Να αρχίσουμε. Να το πάμε από την άλλη εβδομάδα να αρχίσουμε με τα κανονικά μαθήματα.
0: Από 21.
1: 17, 18, 19, 20. 21 είναι μια καλή ημερομηνία.
0: Νομίζω, ναι.
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Για να μπουν οι δάσκαλοι στις τάξεις.
0: Θα μπουν
1: να αρχίσουν...
0: όλοι οι δάσκαλοι στις τάξεις.
1: Και σε ποιες τάξεις και σε πόσες τάξεις.
0: Πόσες θα είναι και πόσες θα είναι και μαθητές.
1: Και σε πόσα σχολεία. Δεν ξέρω, γιατί φέτος νομίζω πάλι λιγότερα θα είναι, λιγότερες τάξεις.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Νικόλα Βουρδουμπά. Καλησπέρα. Καλημέρα σας, κύριε Βουρδουμπά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Έχουμε απορίες.
1: Εμείς κατεβάσαμε μια πρόταση. Δεν θα γίνει προφανώς δεκτή. Δεν για να ξεκινήσετε στις 21 Σεπτέμβρη. Προφανώς θα ξεκινήσετε στις 11.
0: Πώς θα ξεκινήσετε όμως?
2: Ακριβώς, θα ξεκινήσουμε στις 11, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αν και είναι ακόμα λίγο νωρίς, εμείς να πούμε καλή αρχή. Αν μας ακούνε βέβαια μαθητές, θα παθαίνουν λίγο σοκ από την καλή αρχή από τώρα.
1: Καλό χειμώνα να μην πείτε. Και όλα τα άλλα.
2: Καλό χειμώνα εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μεγάλες επιφυλάξεις, μεγάλη αγωνία για το πώς θα ξεκινήσουν πάλι φέτος τα σχολεία. Σας θυμίζω ότι ολοκληρώσαμε την προηγούμενη σχολική χρονιά με τεράστια προβλήματα. Μόνο αυτό σας λέω, σύστημα με τα κενά, με πάνω από 5.000 κενά εκπαιδευτικών στο κλείσιμο της νέας χρονιάς. Και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που ολοκληρώνονται οι υπηρεσιακές μεταβολές στα σχολεία. Ανακοινώθηκαν οι όποιοι διορισμοί γίνανε φέτος, που είναι πολύ λιγότεροι από πέρσι, θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Και αναμένουμε και τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για τη νέα χρονιά. Αναμένουμε επίσης την πρόσκληση για τους αναπληρωτές. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες συναδελφοί μας βρίσκονται πάνω από έναν υπολογιστή, από ένα κινητό και παρακολουθούν τους πίνακες, σε ποια θέση βρίσκονται, πότε θα κληθούν να δηλώσουν σχολεία κτλ.
1: Και οι οποίοι θα κληθούν και πάρα πολύ γρήγορα θα πρέπει να παρουσιαστούν κιόλας.
2: Ακριβώς, θα κληθούν με ένα SMS στο κινητό τους για να παρουσιαστούν εντός 2 ημερών, 3, όπου γης, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, να παρουσιαστούν, να αναλάβουν υπηρεσία και να φέρουν σε πέρα στο πολύ δύσκολο και πολύ, αλλά πολύ ευχάριστο έργο που έχουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί.
1: Και μετά να υποθέσω και δεύτερος γύρος αναπληρωτών, δεύτερη διαλογή. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάθε χρονιά έχουμε αυτό το σύστημα με τους αναπληρωτές, οι οποίοι περιμένουμε να αρχίσει να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, να το πω έτσι, να δουν αν παρουσιαστούν οι αναπληρωτές και μετά να πάμε σε δεύτερο γύρο μετά από κάποιες μέρες.
2: Δεν είναι μόνο ότι έχουμε το θέμα των να δούμε αν θα παρουσιαστούν. Αυτή τη στιγμή σας λέω ολοκληρώνονται οι υπηρεσιακές μεταβολές με μεγάλα προβλήματα. Γιατί υπάρχει μια προσπάθεια περικοπών κενών εκπαιδευτικών, τμήματων, τάξεων, συλλογική της εξοικονόμηση του Υπουργείου Παιδείας για μια ακόμη χρονιά, προσπαθεί να κόψει από όπου μπορεί.
0: Και εκεί θα ήθελα να επικεντρωθούμε, κύριε Βουρδουμπά. Είπατε ότι έκλεισε η χρονιά η προηγούμενη με περίπου 5.000 κενά.
2: Ναι.
0: Τόσοι περίπου είναι οι μόνιμοι διορισμοί για τη νέα σχολική χρονιά? Είναι 5.500 μόνιμοι διορισμοί.
2: Είναι 5.487, στην πρωτοβάθμια αφορούν 2.700.
0: Ωραία, άρα καλύπτουν τις αποχωρήσεις, ας πούμε, αυτοί.
2: Ακριβώς, καλύπτουμε μόνο τις συνταξιοδοτήσεις ουσιαστικά.
0: Τις συνταξιοδοτήσεις. Πώς για ακόμη?
2: Το ένα προς ένα.
0: Το ένα προς ένα.
2: Μόνο ότι την περσινή χρονιά, για να καλυφθούν όχι οι ανάγκες των σχολείων, και έκλεισαν το σχολείο με πολλές χιλιάδες κενά, προσλήφθηκαν περίπου 45.000 εκπαιδευτικοί σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αυτό που έχει ανακοινώσει μόνο, είναι ότι έχει εξασφαλίσει κονδύλι πιστώσεις, δηλαδή για 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Άρα μιλάμε ότι εξ αρχής η κυβέρνηση μας λέει ότι θα ξεκινήσουν στα σχολεία με πάνω από 10.000 κενά. Έστω και να πούμε εμείς ότι θα γίνουν όλες οι διαδικασίες σύντομα και ότι θα είναι από την πρώτη μέρα εκπαιδευτική στα σχολεία αυτοί που θα προσληφθούν ως αναπληρωτές για να σχεδιάσουν, να οργανώσουν τη διαδικασία του ανοίγματος των σχολείων. Το Υπουργείο ομολογεί ότι θα ξεκινήσουμε με πάνω από 10.000 κενά τα σχολεία. Αυτό καταλαβαίνετε δεν είναι απλά αριθμή για μας. Είναι μορφωτικό κενό, είναι μορφωτικό πλήγμα ότι χιλιάδες μαθητές θα χάσουν χιλιάδες ώρες.
1: Αυτές οι ώρες δεν θα γίνουν ποτέ.
2: Βέβαια,
1: προφανώς.
2: Αυτό είναι βέβαιο.

0: τη νέα χρονιά που διαγράφεται ακόμη πιο δύσκολη. Γιατί σας ξαναλέω, υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Αντιμετωπίζονται με όρους εξοικονόμησης και κόστους οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Άρα λοιπόν γι' αυτό κόβονται όσο γίνεται οι τάξεις και τα τμήματα. Έχουμε ένα μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων. Είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
1: Έχουμε και φέτος συγχωνεύσεις.
0: Βεβαίως. Έχουμε πολύ μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων, καταργήσεων, σχολείων, υποβαθμίσεων. Ξέρετε, στο όνομα της υπογεννητικότητας, που είναι ένα υπαρκτό και πολύ μεγάλο πρόβλημα, αντί να μειώνονται οι μαθητές της τάξης για να γίνεται καλύτερο το μάθημα, εμείς τους αυξάνουμε. Έχουμε τμήματα με 25 μαθητές, με πολλές διαγνώσεις μέσα. Όποιος έχει ξαναλέω σχέση με την παιδαγωγική και την αρχική διαδικασία, καταλαβαίνει τι σημαίνει.
1: 25 μαθητές και στα δημοτικά σχολεία, γιατί 25 ναι, στο Λύκειο που είναι, ας πούμε, ο γιος μου, ναι.
0: Και στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία.
1: Παντού.
0: Ενώ το έτοιμά μας είναι και σε αυτές τις συνθήκες πολύ δύσκολες, που τα μαθησιακά, τα κενά, τα γνωστικά, τα ψυχολογικά των παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι άλλα χρόνια. Αντί να μειώνεται λοιπόν ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις, υπάρχει αυτό το στίβαγμα, εμείς λέμε, των μαθητών σε 25 τμήματα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ξαναλέω, για τη μαθησιακή διαδικασία.
2: Και εδώ να πούμε ότι.
0: Για να κόψουμε, όπου μπορούμε να περικόψουμε δαπάνες που για άλλες ανάγκες εντός εκτός εισαγωγικών βρίσκονται και κονδύλια και χρήματα κτλ.
2: Και εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, τη γνωρίζετε, καταργούνται 75 νηπιαγωγεία δημοτικά κτλ. Συγχωνεύονται 82, υποβιβάζονται 146 σχολικές μονάδες. Στον αντίποδα, ο νέος σχολικός χάρτης περιλαμβάνει την ίδρυση μόλις ενός νέου δημοτικού σχολείου.
0: Ακριβώς. Μιλάμε τώρα για ένα κύμα συγχωνεύσεων, ένα σχέδιο συγχωνεύσεων που δεν είναι μόνο φετινό. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει πάνω από ποιες συγχωνεύσεις τμήματων σχολείων. Μιλάμε για πάνω από 150 σχολεία ουσιαστικά να κλείνουν, άμα το υπολογίσουμε. Εμείς έχουμε δώσει μάχη για να μην γίνουν αυτές οι συγχωνεύσεις. Και μάχη για το παιδαγωγικό περιεχόμενο, αλλά και μάχη για περιοχές. Για μικρές περιοχές, χωριά, όπου αν κλείσει το σχολείο, καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα συνολικά για την τοπική κοινωνία εκεί πέρα. Αλλά εμείς, αν θέλετε, επικεντρώνουμε στο κομμάτι το παιδαγωγικό και δεν μπορούμε να ακούμε κροκοδίλια δάκρυα, ας πούμε που το λέω έτσι, από την κυβέρνηση, ότι η υπογεννητικότητα κλείνει σχολεία. Έχουμε 78.000 λιγότερους μαθητές φέτος, ανακοινώθηκε. Ένα σοκαριστικό στοιχείο.
1: Είναι πολύ μεγάλη μείωση.
0: Συζητάμε ποιοι είναι όλοι και οι προϋποθέσεις για να κάνει μια οικογένεια σήμερα παιδί, να στηρίξει το παιδί της αντίστοιχα. Και συζητάμε μόνο για τις συνέπειες, κόβοντας, ξαναλέω πάλι, λες και μιλάμε για αντιμετωπίζουμε τους μαθητές σαν κεφάλια, σαν κομμάτι.
1: Επειδή αναφερθήκατε στις μαθησιακές δυσκολίες και βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και τα αιτήματα που γίνονται για να περάσουν τα παιδιά από ιατρικές εξετάσεις κτλ. Αλλά έχουν ΔΕΠΗ, αλλά έχουν οτιδήποτε. Πώς εντοπίζετε το πρόβλημα και όταν υπάρχει μία τάξη με 25 παιδιά μέσα, πώς μπορεί να έχουμε και 2 και 3 και 4 παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και θέλουν άλλη προσοχή προφανώς?
0: Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Στο πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, τα παιδιά που χρήζουν ειδικής μαθησιακής υποστήριξης, αντί να δίνουμε όλη μας την προσοχή και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει εκπαιδευτικός, ειδικό προσωπικό αντίστοιχο για να συμβάλλει, να ανταποκρίνονται και αυτοί οι μαθητές μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Με περσινό νομοσχέδιο που πέρασε για την ειδική αγωγή, ουσιαστικά μιλάμε για την κατάργηση του ρόλου της παράλληλης στήριξης, του τμήματος ένταξης, είναι υποστηρικτικές δομές μέσα στο δημόσιο σχολείο που αναλαμβάνουν αυτή την στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή με ειδικές ανάγκες. Έχουμε πλέον έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής μέσα στις τάξεις, ανεξάρτητα από το πόσες είναι οι διαγνώσεις.
1: Μπορεί να έχουμε δηλαδή 2, 3 ή 4 παιδιά και αυτός ο ένας εκπαιδευτικός θα βοηθήσει και τα 3 ή 4 παιδιά.
0: Μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις για παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα, που η σχέση με τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή παιδαγωγική χτίζεται πολύ δύσκολα. Ανθρώπους που είναι αναπληρωτές κάθε χρόνο αλλάζουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σχέση που χτίζει ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες με τον δάσκαλό του. Και αυτό, ξαναλέω, δυστυχώς φτάνω σε αυτόν τον παρονομαστή πάντα με όρους κόστους πάλι.
1: Επειδή έχω προσωπική εμπειρία.
0: Κόφτηκε στα ολόημερα τμήματα του σχολείου. Αν μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες.
1: Έχω προσωπική εμπειρία γιατί η κόρη μου, όταν ήταν στο δημοτικό σχολείο και στις 6 τάξεις, υπήρχε παιδάκι το οποίο βρισκόταν. Δεν ήταν απλά στο φάσμα του αυτισμού, ήταν σε προχωρημένη κατάσταση. Και δεν υπήρχε ούτε καθόλου τη διακρίση.

0: της κάθε χρονιάς, ούτε και στα 6 χρόνια παράλληλη στήριξη. Και ούτε οι γονείς είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν. Κάποια στιγμή το έκαναν, έβγαλαν από την τσέπη τους χρήματα και πλήρωσαν, αλλά δεν μπορούσαν να το κάνουν και στις 6 τάξεις.
1: Υπάρχει ουσιαστικά μια στροφή πάλι στην τσέπη του γονιού, εφόσον το κράτος, η κυβέρνηση, η πολιτεία δεν καλύπτει αυτή την ανάγκη. Το μπαλάκι πέφτει πάλι στην ατομική εντός εισαγωγικών ευθύνη των γονιών, από την τσέπη τους, να έχουν μια παράλληλη στήριξη ιδιωτική, έτσι την ονομάζουν. Ξαναλέω, ενώ θα έπρεπε αυτά τα παιδιά να είναι τα πρώτα που έχουν τη στήριξη από την πολιτεία και την κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, να προβοκάρω λίγο.
1: Καθεστώς, άνθρωποι να μοιράζονται σε μία, σε δύο τάξεις για να στηρίζουν σαν τα παιδιά.
0: Να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου, γιατί υπάρχει και ο αντίλογος και λέει, και συνήθως οι εκπαιδευτικοί, λέει, παρουσιάζονται και μετά χτυπάνε άδειες, ασθένειες, εγκυμοσύνες κτλ. Και πάλι τα κενά υπάρχουν.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Γιώργος. Αυτό ήταν, αν θέλετε, μια παράδεκτη, μια άθλια. Εμείς την είχαμε χαρακτηρίσει, τοποθέτηση που είχε κάνει πέρσι υπουργός παιδείας, αναφερόμενοι ουσιαστικά στις συναδέλφισές μας αναπληρώτριες που διορίζονται και που παίρνουν άδειες επαπειλούμενες εκκίνησης ή άδειες ανατροφής, όπως δικαιούνται δηλαδή. Συναδέλφες οι οποίες έχουν μικρά παιδιά που θα έπρεπε να έχουν αυτή την άδεια ανατροφής. Αυτά τα ζητήματα είναι υπολογισμένα. Αυτά τα ζητήματα από αρχές Σεπτέμβρη θα είναι γνωστά στην κυβέρνηση. Ποιες δηλαδή συναδέλφες θα έχουν αυτές τις άδειες. Άρα θα έχει και τον χρόνο. Αν είχε την πρόταση.
0: Άρα είναι εν γνώση, λέτε, του συστήματος από νωρίς, ώστε να καλυφθεί η θέση του ανθρώπου που θα φύγει.
1: Είναι εν γνώση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης πολύ νωρίτερα από την έναρξη των σχολείων.
2: Κύριε Βούρτον,
1: αν θέλει η κυβέρνηση, μπορεί να καλύψει αυτά τα κενά.
2: Να το προβλέψει.
1: Ναι. Μιλάμε για πέρσι για 2.000 αιτήσεις αυτών των αδειών. Ενώ σας λέω, τα κενά ξεκίνησανε πέρσι με πάνω από 10.000 κενά τα σχολεία.
2: Κύριε Βουρδομπά, να πάμε και στο κόστος διαβίωσης του εκπαιδευτικού που διορίζεται σε κάποιο νησί, σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή. Και επίσης, αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι υπάρχουν αναπληρωτές που δεν δέχονται τις θέσεις.
1: Έχουμε σπάσει ρεκόρ. Την περσινή χρονιά σπάσαμε το ρεκόρ παραιτήσεων. Πάνω από 2.000 εκπαιδευτικοί δεν πήγανε στις θέσεις που καλέστηκαν να αναλάβουν. Φέτος, όπως γνωρίζετε, ίσως σας ακούσαν οι ακροβές, είχαμε 20.000 λιγότερες αιτήσεις στις διαδικασίες των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς. Το επάγγελμα πλέον έχει γίνει αντιδημοφιλές, γιατί καταλαβαίνετε με 1.100 ευρώ που παίρνει το μέσο μισθό σε ένας μόνιμος εκπαιδευτικός, αντίστοιχα με τα 800 περίπου ευρώ που παίρνει ένας νεοδιόριστος, τα 950 ευρώ που παίρνει ένας αναπληρωτής για να δουλέψει 6-7 μήνες, ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί στοιχειοδός να τα βγάλει πέρα. Εμείς μιλάμε για μισθούς εξαθλίωσης. Οι εκπαιδευτικοί πήραμε αύξηση 1,5 ευρώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 24 ευρώ καθαρά δηλαδή, το μήνα, όταν το κόστος ζωής έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Όλη τη βενζίνη μόνο να βάλουμε και τα είδη πρώτης ανάγκης, όχι δεν φτάνει μέχρι τις 15 του μηνός, αλλά ούτε μέχρι τις 5. Και αυτοί οι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι σε λίγες μέρες, πάνω από 30.000 άνθρωποι σε λίγες μέρες, μαζί με τους αναπληρωμένους, τους συνοδιώνες, 35.000 άνθρωποι σε λίγες ημέρες, θα κληθούν να πάνε να αναλάβουν υπηρεσία σε περιοχές εκτός τόπου συμφερόντων τους, να βρουν σπίτι, όταν έχουμε δει αυτές τις συντροφιαστικές εικόνες όλα αυτά τα χρόνια, με εκπαιδευτικούς να μένουν σε σκηνές κάμπινγκ, σε αυτοκίνητα, σε σχολεία, όταν δεν υπάρχει ουσιαστικά η παραμικρή πρόνοια, προετοιμασία από την κυβέρνηση, του Υπουργείου Εσωτερικών, παρότι έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις, πολλές διαμαρτυρίες για το θέμα, για να βρεθούν τρόποι να στεγάζονται αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Ξέρετε, σε μια χώρα που σπάει το ρεκόρ τουρισμού, με πάνω από 35-40, δεν ξέρω πόσο φτάνει φέτος, εκατομμύρια τουρίστες, να μην μπορεί να στεγάσει στοιχειοδός, επαρκώς, αξιοπρεπώς, το 2026 30.000 ανθρώπους θα μορφώσουν τα παιδιά του ελληνικού λαού.
0: Καταλαβαίνουμε ότι όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί σε μέρη, ειδικά ιδιαίτερα τουριστικά, νησιά κτλ. Κυρίως, είναι τοπικού χαρακτήρα. Δηλαδή, αν κάποιος δήμος πάρει την πρωτοβουλία για να βρει, ας πούμε, σπίτι στους εκπαιδευτικούς.
1: Έχω υπόψη μου για τρεις δήμους, δηλαδή, σε άλλα νησιά, που είναι δήμοι πολύ μικροί που δεν λύνουν στο παραμικρό το πρόβλημα. Εκεί θα φτάσει ένας εκπαιδευτικός, το πολύ δύο. Από τους χιλιάδες, ενώ μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους και οικογένειες ολόκληρες που αναγκάζονται αυτή την περίοδο να μετακινηθούν και όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές, όπως θα πω, και στις αστικές περιοχές. Ας πάει να βρει ένας εκπαιδευτικός σήμερα ένα σπίτι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες πόλεις. Μια γκαρσονιέρα δηλαδή θα πρέπει να δώσει 500-600 ευρώ.
0: Θα το θίξουμε το θέμα και αργότερα, γιατί θα κάνουμε ένα θέμα για τη φοιτητική στέγη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι γονείς των φοιτητών, τα αντιμετωπίζουν και οι εκπαιδευτικοί ούτως ή άλλως.
1: Βεβαίως.
2: Σας ευχαριστώ. Ξέρετε,
1: σε όλο αυτό υπάρχει το στοιχείο της πρόκλησης, ξαναλέω, γιατί ακούμε συνέχεια για την συζήτηση των χρημάτων που θα βρεθούν και βλέπουμε ότι καθημερινά υπάρχουν χρήματα που βρίσκονται για άλλες, όπως είπα, ανάγκες, για πολεμικούς εξοπλισμούς, για να δίνονται σε λίγους κτλ. Ενώ όταν συζητάμε για το μορφωτικό δικαίωμα χιλιάδων παιδιών που θα πάνε στα σχολεία σε λίγες μέρες, εκεί υπάρχουν κόφτες, εκεί υπάρχει η λογική της εξοικονόμησης, η λογική αναδιάταξης κονδυλίου και διάφορες άλλες λέξεις που βρίσκονται, για να κρύβεται ότι και η εκπαίδευση δυστυχώς θεωρείται κόστος.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Δεν θίξαμε πολλά θέματα.
2: Πολλά θέματα. Και να ευχηθούμε. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Σε όλους μια καλή χρονιά.
2: Καλή χρονιά. 11 Σεπτεμβρίου το κρατάμε αυτό.
0: Δεν αλλάζει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ήταν ο πρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκολας Βουρτουπάς.
3: Real FM.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
11: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, ακούγοντας η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελένη, την κουβέντα
1: καλημέρα
0: που είχαμε με τον πρόεδρο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, εκπαιδευτικός ίδια, μας λέει: σας γράφω ακροάτρια και εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας για να μοιραστώ μια σκληρή αλήθεια που βιώνουμε καθημερινά. Τα τμήματα μεγαλώνουν και υπερχιλίζουν από μαθητές την ίδια στιγμή που οι μαθησιακές δυσκολίες και οι εξειδικευμένες ανάγκες των παιδιών αυξάνονται κατακόρυφα. Δυστυχώς, αντί για στήριξη, βλέπουμε τη σχολική κοινότητα να υποστελεχώνεται και το εκπαιδευτικό περιβάλλον να υποβαθμίζεται συνεχώς, αφήνοντας την παιδεία μας να πάσχει αβοήθητη. Αν δεν δώσουμε βάση στην παιδεία μας, σε τι αλήθεια αξίζει να δώσουμε? Και μας λέει ότι είναι σπουδαίο που ακούγεται αυτό το θέμα εδώ από την εκπομπή μας, διότι η παιδεία μας αφορά όλους.
1: Η Ελένη μεταφέρει ουσιαστικά την εικόνα που μετέφερε και ο
0: κύριος Βουρδουμάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι η ίδια εικόνα. Ας δούμε πώς θα ξεκινήσουν λοιπόν τώρα τα μαθήματα. Κάθε χρονιά είναι ένα νέο στοίχημα για την παιδεία μας.
1: Λοιπόν, επειδή ψάχναμε να βρούμε και λέγαμε 11 Σεπτεμβρίου είναι το μόνο σίγουρο ξεκινήσει, του χρόνου δεν θα ξεκινήσουν 11 Σεπτεμβρίου, θα πέσει Σαββατοκύριακο.
0: Θα δούμε του χρόνου, θα βρεθεί μια λύση, Ελισάβετ.
1: Θα το πάμε αργότερα, θέλω να πιστεύω. Τα νωρίτερα δεν μου κάνουν.
0: Ακριβώς. Εγώ θέλω να κρατήσουμε τη βασική λογική, η οποία είναι όσο γίνεται
1: πιο αργά.
0: Το κρατάμε αυτό και βρίσκουμε μετά τις λύσεις κατά περίπτωση. Κατάλαβες. Πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Σίτζετς από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Σε μια εποχή συνεχών απαιτήσεων, η εξαποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστική επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν τις σπουδές με τις επαγγελματικές, κοινωνικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει εξαποστάσεως προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Με σύγχρονο παιδαγωγικό μοντέλο και επίκεντρο τις ανάγκες των φοιτητών, παρέχει ποιοτική και ευέλικτη εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε, έχω να σε πάω από Πάτμα, Αμβούργο, Φιλανδία.
0: Αλήθεια.
1: Θα πάμε παιδί παντού. Ήτανε να μην στείλουμε το μήνυμα στους ακροατές. Ξέρεις,
0: πολύ
1: έχουν κατακλείσει εδώ πέρα.
0: Αλήθεια, έχουμε πολλά μηνύματα.
1: Τα email πάρα πολλά. Κάτσε να δεις πού θα σε ταξιδέψω μετά.
0: Τέλεια, τέλεια.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Σίτζετς.
4: Κόστος.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: απόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
3: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
4: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιον κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
4: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
9: Και δύο.
10: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Κάρισμα 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Το ίδιο πήγες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
8: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
9: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
10: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
11: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πρίσμα 92.
4: Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.

0: Απ' όλα έχει το καλοκαίρι. Και θάλασσα έχει και άνεμο έχει, μελτέμια έχει.
1: Να είστε εδώ που το πας τώρα εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ταξιδιώτες έχει και τουρίστες έχει. Αλλά για να φύγουν οι ταξιδιώτες χρειάζονται να γεμίσουν και τα ρεζερβουάρ τους και τα αυτοκίνητά τους με καύσιμο, με πετρέλαιο ή με βενζίνη. Πώς θα τα γεμίσουν τώρα, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Για να ρωτήσουμε την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζάγκα.
2: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Καλό
2: να
0: μεσημέρι.
2: Με υγεία και να απολαμβάνουμε το όμορφο καλοκαιράκι μας.
0: Θα το απολαύσουμε.
2: Να κάνουμε, θα απολαμβάνουμε, έτσι όπως μπορούμε. Τι να κάνουμε.
0: Έχουν τη δυνατότητα. Εσείς πώς είδατε τώρα τους ταξιδιώτες, έφευγε κόσμος, λοιπόν, τα γέμιζε τα αυτοκίνητα.
2: Ναι. Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου από το μαγαζί. Ο κόσμος ερχότανε, γέμιζε και έλεγε «Μαρία, να ξεχυλήσει». Όχι να γυμνήσει, ξέρετε γιατί.
0: Γιατί δεν ξέρει πώς θα το ξαναγεμίσει μετά.
1: Και πότε, τι τιμή θα βρει.
2: Όχι, ναι, το άγνωστο τον τρομάζει. Αυτό που θα βρει στο δρόμο θα είναι σωστό σε ποιότητα, σε ποσότητα. Εκεί που φτάσαμε, το θέμα της τιμής δεν είναι τόσο σημαντικό όσο η ταλαιπωρία των ανθρώπων να φεύγουν γεμάτο το αυτοκίνητο, να πηγαίνουν να βάζουν βενζίνη και να τυμμένει.
1: Να πούμε αυτή τη στιγμή ποια είναι η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης.
2: Να πούμε ότι με την επιδότηση τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 15 στο απλό πετρέλαιο μπορέσαμε και σπάσαμε Αττική Θεσσαλονίκη τα 2 ευρώ. Αλλιώς θα ήμασταν 2 ευρώ και στην αμόλυβδη και στο απλό πετρέλαιο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η απλή αμόλυβδη είναι στο 1,92 δηλαδή. Εκεί παίζει αυτή τη στιγμή. Και το απλό πετρέλαιο σπάσαμε το 1,90, 1,99,9. Εκεί, πάνω κάτω.
0: Αυτά είναι Αττική Θεσσαλονίκη.
2: Αυτά είναι Αττική Θεσσαλονίκη. Δεν συζητάμε για τα νησιά.
0: Έχουμε εικόνα. Για να συζητήσουμε. Γιατί εκεί θα πάνε.
2: Το έλα να δεις. Εκεί θα γίνεται το έλα να δεις. Ιδίως Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Εκεί είναι πάνω από τα 2, 2,20, 2,30. Είναι τιμές τιμημένες. Εγώ θα σας πουλήσω τίμια. Είναι καλό να πηγαίνει ο έλεγχος και να βλέπει. Όπως έρχεται εμένα και μου αλλάζει τα πετρέλαια που λέω εγώ, έτσι όπως το λέω, για να μου αποδείξουν φυσικά ίσως οι άνθρωποι ότι γίνονται έλεγχοι ή για να μου πούνε και πολύ μιλάς. Εγώ το λέω από τα δόντια και δεν φοβάμαι κανέναν. Και από το τους λέω σε μένα ήρθατε, δεν τα, εχθές.
1: Ναι, δηλαδή δεν γίνονται έλεγχοι στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.
2: Εγώ λέω θα έπρεπε να γίνονται, θα έπρεπε να γίνονται και όσοι έχουν τα τιμολόγια τους είναι μια χαρά. Αν δεν έχουν τιμολόγια, δεν έχουν δείγματα, κάτι δεν πάει καλά.
1: Δηλαδή, κυρία Ζάγκα, να σας ρωτήσω κάτι. Μας δώσατε τις τιμές Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Ποιες θα έπρεπε να είναι οι τιμές εκεί, με βάση τα τιμολόγια που εσείς αγοράζετε.
2: Με βάση τα τιμολόγια τα δικά μας. Δεν μπορούν να αγοράσουν, γιατί έχουν τα μεταφορικά στην αυτούς.
1: Ακριβώς. Άρα πουλάνε πολύ παραπάνω.
2: Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό το ξέρουν μόνο οι έλεγχοι που τα κάνουν. Τα μεταφορικά, επειδή πρόκειται για καύσιμο, για κάτι πολύ επικίνδυνο, έφλεκτο, τα ασφάλιστρα είναι υψημένα. Άρα αυτό το ακριβό το πληρώνει ο καταναλωτής τελικά. Γιατί ο βενζινάς που θα τον μετακύλει εσύ στο προϊόν. Και πάει ο άλλος και του λέει, ναι ρε φίλε, αλλά τι να κάνω. Έχω πληρώνω τα μεταφορικά. Όπως έχω πει, η εθνική οδός είναι ποτέ, μα ποτέ φθηνή. Γιατί βάζουν τα τέλη οδοποιίας. Και θα πάνε να πάρετε έναν καφέ και θα τον πληρώσετε πανάκριβο. Όχι μόνο τη βενζίνη και το μπισκότο που θα πάρετε και την τυρόπιτα. Παρατηρήστε όταν μπαίνετε σε κάτι στη λεωφορώ, στην εθνική γενικώς, γιατί πληρώνουν φόρους αυτοί οι άνθρωποι. Άρα πού θα τους μετακυλήσουν σε εμάς. Εκεί γιατί δεν λέμε κάτι και λέμε μόνο για τη βενζίνη. Γενικώς ή στα νησιά. Πάτε σε ένα νησί. Μόνο η βενζίνη είναι ακριβή. Μωρέ, όλα χτυπάνε κόκκινο.
0: Μα όλα έχουν πάνω τα μεταφορικά έξοδα, βέβαια.
2: Τα σούπερ μάρκετ, τα πάντα. Είναι αυτό που είπα και κάποια στιγμή γελάγανε. Μην γελάνε καθόλου. Πραγματικά έχει την αίσθηση ο άνθρωπος ότι θα του πάρουν και το βρακί πια. Πάει για τέσσερις μέρες και λέει ρε, παιδί μου, δεν βγαίνω. Και θα μου πεις όλα τα ξέρεις. Ναι, γιατί εγώ έχω ένα μαγαζί που μιλάω με τον πελάτη μου. Μιλάω, με ενδιαφέρει να ξέρω τι σκέφτεται, πώς αισθάνεται. Γιατί να μπαίνει στο δικό μου μαγαζί και να αισθάνεται ασφαλής και να μην μπαίνει γενικώς. Γενικώς να μπαίνει και να αισθάνεται σε όλα τα μαγαζιά.
0: Τώρα, κυρία Ζάγκα, είπαμε για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και εγώ θα σας πω ότι πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, στο πιο κοντινό νησί στην Αττική, στην Αίγινα δηλαδή, βρήκα πρατήριο 2,19.
2: Ναι,
0: και σχεδόν 2,20.
2: Μου κάνανε και άλλη παράπονα. Ότι στην Αίγινα που είναι δύο βήματα είναι ακριβά. Και εγώ το λέω το εξής. Είναι ακριβά. Ωραία. Είναι ελεύθερη αγορά. Δεν πρέπει να πάει ο έλεγχος. Να παραδιαγιάκατε ρε παιδιά. Έχω παράπονα. Αυτή είναι η δουλειά του. Και πώς θα τους πιάσει. Να τους πιάσει η δουλειά των ελεγκτικών οργάνων. Είναι να πηγαίνουν στο παρατηρητήριο τιμών. Όπου υπάρχουν οι χοντρικές τιμές των δύο δηληστηρίων. Και υπάρχουν οι αναφορές όλων μας. Εκεί λοιπόν ποια είναι η δουλειά τους, να πούνε ποιος είναι πολύ φθηνά, ποιος είναι ακριβά και να τσεκάρω και το πολύ φθηνό και το ακριβό. Εσύ πουλάς πολύ ακριβά για να δω στέκει αυτό που πουλάς. Ναι μεν έχουμε ελεύθερη αγορά, αλλά και η ελεύθερη αγορά έχει ένα όριο. Και έχω πει ότι οι δρόμοι, οι λεωφόροι έχουν και το δικό τους νόμο. Δηλαδή τι λέει την προσφορά που λέω εγώ. Γιατί σε έναν δρόμο που υπάρχουν 10 μαγαζιά, για να επιβιώσουν. Ο καθένας παίζει το δικό του παιχνίδι. Ακούτε τι σας λέω. Άλλο παιχνίδι παίζει στο εταιρικό. Άλλο παίζει αυτός που είναι νοικιαστής, συνεργάτης. Άλλος αυτός που ξεπλένει χρήματα. Όταν εγώ έχει κλείσει ο λαιμός μου να χτυπιέμαι και να λέω ότι έχουν ανοίξει μαγαζιά που έπρεπε να ήταν κλειστά, γιατί τα πιάσαμε. Να έχουν πειραγμένες αντλίες, να έχουν νοθευμένα καύσιμα. Πώς ανοίγουν αυτοί οι μάγκες μέσα σε 3 μήνες, ούτε 6. Με ποια δικαιολογία, να το μάθουμε κι εμείς. Και ποιο, από πού παίρνουν την άδεια, την περιφέρεια την παίρνουνε. Ας αρχίσουν λοιπόν να ψάχνουνε, ύματον πια. Χάσαμε να ψηφιστεί νόμος ότι για 2 χρόνια θα είναι κλειστά. Θάνατος. Να το πάρουν απόφαση ότι δεν θα δουλεύουν. Αλλιώς πας δουλεύουνε. Αλλιώς πας δουλεύουνε. Και δουλεύουνε σαν στους καταναλωτές, αλλά δουλεύουνε και τον κλάδο. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ούτε μπορώ να το ακούω αυτό. Ξέρεις όμως, εγώ δουλεύω 2-3 μήνες. Ωραία, δουλεύει 2-3 μήνες και θες να βγάλεις όλα τα χρήματα του χρόνου. Εδώ εμείς στην Αττική όλο το χρόνο δουλεύουμε και δεν βγάζουμε τα έξοδά μας. Ναι. Άρα τι γίνεται εδώ, τι δεν πάει καλά πια σε αυτό το κράτος του Κέσσαρα που λέω εγώ πολύ χοντρά, με χιούμορ. Δεν είμαι μόνο μαζί με τον κλάδο, είμαι και με τον καταναλωτή γιατί είμαι καταναλώτρια. Γιατί εδώ που είμαι τώρα, πάω στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να βλέπω τι μέσα τρελές. Γιατί μου λέει, ξέρετε, έχω μεταφορικά. Ήματον αυτά τα μεταφορικά. Πληρώνεις χρυσά τα φρούτα. Τα πάντα. Τα πάντα. Άρα γιατί να φύγεις. Και γι' αυτό θα σας το πω εγώ, τα αυτοκίνητα που γέμιζα στο μάγαζι, ναι, όλα ήταν η τίγκα μέχρι επάνω από πράγματα. Δηλαδή,
1: τα αγοράζαν από εδώ δηλαδή.
2: Ναι. Δηλαδή είδα 2-3 φίλες, λέω εσύ που χωράς. Μαρία μου λέει, από κάτω έχω πράγματα. Βλέπεις τι τα πόδια επάνω και από κάτω σακούλιο. Το ξέρω σαν νοικοκυρά. Και από κάτω πράγματα. Μου λέει, τα παίρνω όλα, βρε μαράκι. Τι να κάνω. Γιατί να πληρώσω τα μισά παραπάνω.
0: Ναι, κοιτάνε όλοι όσο πιο οικονομικά γίνεται.
2: Έτσι,
0: να τη βγάλω.
2: Επειδή περιορίζεται το χρήμα και οι ανάγκες υπάρχουν στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν αντέχει. Θέλει να πάρει μια ανάσα, να ξεφύγει. Μα δεν μπορούμε πια να φύγουμε όπως φεύγαμε κάποια εποχή 15-20 μέρες. Και κάποια τρελή εποχή, ένα μήνα,
0: Α, καλά, έχετε πάει πολύ μακριά, κυρία Ζάγκα. Στα πολύ παλιά χρόνια.
2: Η μία σειρά, τον καιρό εκείνο που λέει, το καιρό εκείνο, η μία σειρά έκλεινε για ένα μήνα και η άλλη σειρά, και θέλετε να σας πω, όλοι δουλεύαμε. Όλοι δουλεύαμε. Τώρα είναι όλοι ανοιχτά και δεν δουλεύει κανένα.
0: Τώρα θέλω να σας πω ότι εκείνη την εποχή που περιγράφεται, πολύ πριν, υπήρχε πολλής κόσμος που έκλεινε με τη σεζόν τα καταλήματα και έλεγε θα κλείσω 2 μήνες, 2,5 κτλ. Και θα πηγαίνω, έρχομαι και θα μείνω κτλ.
2: Σωστά μιλάτε.
0: Ποιος το κάνει αυτό τώρα, ποιος έχει τη δυνατότητα να κάνει
2: και
0: κάτι
2: θέλετε
0: τέτοιο.
2: Να σας πω και τώρα τι γίνεται. Τώρα έχουν ανοίξει εξοχικά που είχαν κλείσει γιατί έλεγε ο άλλος. Αχ, δεν μπορώ, βρε παιδί μου. Κάθε χρόνο στο ίδιο, βαριέμαι. Τώρα λέει, δόξα το Θεό που το έχουμε από τον μπαμπά, από τον παππού ή που το κάναμε τότε. Δόξα το Θεό. Ή έχουμε συνηθεί τον θείο, τη θεία, τη γιαγιά, τον παππού και τρέχουμε από εδώ και από εκεί. Ξέρετε πόσοι φίλοι πήγανε έβια. Έβια, ναι, με χαρά. που είναι και κοντά.
1: Λοιπόν, κυρία Ζάγκα, μας στέλνουν εδώ πέρα, έχουμε κάποια μηνύματα, γιατί έτσι ο κόσμος μας ακούει. Μας λέει ο κύριος Γιώργος εδώ ότι ήρθε, λέει, πριν από λίγο Αθήνα, στο Αρτεμίσιο, τα καύσιμα, η κατοστάρα, 2,041.
2: Ναι, 2,041, 2,050 δηλαδή. Δεν το συζητώ. Δεν το αφισβητώ. Ακούστε.
1: Και ξέρετε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές, κυρία Ζάγκα. Εγώ ένα πράγμα που δεν το έχω καταλάβει και το ξαναθέτω σε ερώτημα. Ακούμε την πληροφορία ότι πρόκειται να κλείσει το στενό του Ορμούς και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανεβαίνει η τιμή της αμόλυφθης.
2: Έλατε, πώς γίνεται αυτό το μαγικό.
1: Υπάρχει επισήμως
0: το αντίστροφο μαγικό, γιατί δεν μπορεί να γίνει.
1: Κλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και η μείωση στις αντλίες των πρατηρίων στη Λεωφόρο Κηφισίας παραμένει εξαιρετικά αργή, μη σας πω ανύπαρκτη. Γιατί?
2: Αυτό το γιατί, το που λέτε, και είναι δικαιολογημένο και το καταλαβαίνω κι εγώ. Δηλαδή, το ότι βγαίνει μία είδηση από το εξωτερικό ότι θα κλείσουν, όχι κλείσανε, θα κλείσουν. Και αμέσως προσέξτε, εγώ την παραλαβή μου που κάνω την άλλη μέρα, τσικ, έχω δει επάνω. Γιατί? Γιατί, κύριε δηληστήριο, γιατί δύο τα δηληστήρια, δεν και πολλά, μην λέμε τα ονόματα, δύο είναι. Ένα από τα δύο είναι εγώ. Εντάξει. Γιατί, πότε πρόλαβες, γιατί το ανεβάζεις. Έκανες αγορά, έκανες καινούργια αγορά. Και πες μου, ρε παιδί μου, αφού έχεις συμβόλαια. Δεν αγοράζεις κάθε μέρα. Άρα τι κάνεις, ακούς, θα κλείσουν, άρα θα ανέβει, θες να προλάβεις να γεμίσεις την κάρτα με τα χρήματά σου. Ναι, αλλά να τα ακούσεις εσύ όμως. Όχι να τα ακούσω εγώ ο τελευταίος τροχός της αμάξης, γιατί εγώ εφόσον παίρνω ένα τιμολόγιο από σένα που αγοράζω νόμιμα, δεν μπορώ να μην ανεβάσω.
0: Ναι, το νόμιμο κέρδος, βέβαια.
2: Βέβαια. Και όταν μου ρίχνεις την τιμή, αμέσως το κλείνει, το προς τα κάτω. Άρα λοιπόν εμείς, σαν τελευταίος τροχός της αμάξης, όταν λέω εμείς και σαν πρόεδρος και σαν εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Ελλάδος που είμαι, εκπροσωπώ τους ανθρώπους, τους αγωνιστές που προσπαθούμε να κρατήσουμε με τα δόντια πια τα μαγαζιά μας. Φεύγουμε από τη μέση, δεν βγαίνουμε. Εχθές που ήρθε ο έλεγχος, μετά που είχα τρία κανάλια, που ήταν επόμενο θα τη φάω στο κεφάλι, και λέω ήρθατε να με ελέγξετε, μπράβο. Άρα έχετε συνεργεία, θα πάτε κι αλλού. Βεβαίως και θα πάμε. Κοίτα που πήγανε. Μετά τσου πήγανε. Γιατί ρε φίλε, που η Λεωφόρος έχει 10 μαγαζιά. 10 μαγαζιά. Και έχει διάφορα μαγαζιά.
0: Άρα λέτε ότι γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι και στοχοποιούνται κάποιοι.
2: Μα τι λέτε τώρα. Μα ξεκάθαρα. Εγώ ή μιλάω πολύ, ή μιλάω πολύ που μιλάω.
0: Μιλάτε γιατί είσαστε όμως και πρόεδρος Ομοσπονδίας, δεν είναι?
2: Όχι, να σας πω κάτι. Ακούστε με. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω στο συνδικαλισμό, τον οποίον υπηρετώ, και στην πολιτική, σαν δημοτική σύμβουλος και σαν πολιτεύθυρα μετά που πήγα με τη Νέα Δημοκρατία, έχω ηθικές αξίες. Δεν μπορεί να είμαι σε μία θέση πρόεδρος και να μην την τιμώ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με εμπιστεύτηκαν. Άρα εγώ αυτή τη θέση την τιμώ και την υπηρετώ. Δεν παίζω παιχνίδια κανενός. Και το ξέρουν πολύ καλά όλοι οι
0: κυρία Ζάγκα, άλλη απορία.
2: Αυτό πληρώνεται όμως. Αυτό πληρώνεται.
0: Άλλη απορία. Το τελευταίο διάστημα δεν το είχαμε συνηθίσει, αλλά βλέπουμε το ντίζελ να έχει περάσει την αμόλυβδη. Και τώρα νιώθουν αδικημένοι εκείνοι οι οποίοι μετά την προτροπή αρμοδίων κτλ. Μετέτρεψαν, πήραν αυτοκίνητα, πετρελαιοκίνητα κτλ. Είπαν ότι θα είναι πιο οικονομικά.
2: Μαζί τους είμαι. Βέβαια, έχουν δίκιο.
0: Τι έχει συμβεί εδώ, γιατί?
2: Νιώθουν εξαπατημένοι. Προσέξτε, αυτό πρωτοεμφανίστηκε πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία. Το θυμάστε?
0: Ναι, ναι.
2: Πρώτη φορά που σοκαριστήκαμε ήταν Οκτώβριος, Νοέμβριος. Τι είναι αυτό που πάθαμε, λέμε. 2020, 2030. Παναγία μου, τραβάγαμε τα μαλλιά μας. Είχαμε πάθει ένα σοκ. Εγώ δεν το είχα φαίνεται τόσα χρόνια επαγγελματίας, ούτε κι άλλοι και πιο μεγάλοι από μένα. Μετά αυτό κατέβηκε. Και ξανά έγινε τώρα. Με τον πόλεμο Αμερική-Ιράν. Δεύτερο ψυχρό ντουζ. Και πάλι βγαίνει μπροστά το πετρέλαιο. Αυτό τι γίνεται, επειδή αρχίζει τώρα, προσέξτε, το διηλισμένο πετρέλαιο να γίνεται πανάκριβο. Είναι όλα παιχνίδια. Όλα αυτά που γίνονται οι πόλεμοι δεν γίνονται για τους ανθρώπους. Δεν γίνονται για ηθικές αξίες. Γίνονται για τον έλεγχο και για τη δύναμη. Ποιος θα έχει τον έλεγχο, ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Άρα ποιος την πληρώνει? Ο κόσμος, αθώα θύματα, και ελάχιστοι γίνονται πάπλουτοι ξεχνάτε με τον κορονοϊό που είχαμε τότε τον ΟΠΕΚ που παρακάλαγαν οι χώρες του ΕΠΕΚ. Αγοράστε ρε παιδιά, πλήρωναν και είπα παιδιά αυτό δεν θα το ξαναδούμε, φωτογραφήστε το, γράψτε το στο αρχείο, ναι.
0: Αφού είχε σταματήσει κάθε δραστηριότητα και
2: δεν υπήρχε
0: τίποτα.
2: Τότε λοιπόν οι ναυτιλιακές εταιρείες, δεν το λέω τυχαία, αδειάσανε μέχρι και δεξαμενές νερού και τις γεμίσανε, τις φουλάρανε, όχι δεξαμενές πετρελαίου. Ξέρετε τότε πόσο χρήμα μετακινήθηκε, τεράστια ποσά, τεράστια. Και μόλις ξανάρχισε η ζωή, τι έγινε τότε, 500% ανέβηκαν τότε οι μεταφορές. Το θυμάστε, που είχα πει προσέξτε μην το χάνετε αυτό, 500%, πού στο διάλογο το βρήκανε και το ανεβάσανε 500% επάνω. Άρα λοιπόν είναι παιχνίδια χειριστικά. Έτσι λοιπόν βγήκε μπροστά το πετρέλαιο, γιατί έγινε πανάκριβο. Και πρέπει να ξέρετε, εμείς αυτό που πουλάμε είναι το διυλισμένο προϊόν. Αυτό που βλέπουμε το πετρέλαιο είναι το αργό, το βαρέλι, τη μιμπρέν. Και βλέπετε αυτό πέφτει, από τα 100 πήγε 80, πήγε 73, εμείς εκεί τα δάνει επάνω. Αλλά γιατί να τρώγω το ξύλο, άδικο, να το φάνε τα δηληστήρια. Γι' αυτό πήγαμε εμείς κάποιοι εκπρόσωποι με τα τιμολόγια χοντρικής στον Υπουργό Ανάπτυξης. Και λέμε, εδώ, πάτα τιμολόγια, δες πόσο ακριβά αγοράζουμε. Πώς να πουλήσουμε. Τα είδε, τα μελάτσε, δεν έχετε δίκιο ρε παιδιά. Άκρη δεν βρίσκω. Και πήγε στη Βουλή, το συζήτησε με τον Πρωθυπουργό και την πήγε η επιδότηση και στο πετρέλαιο το απλό και στην αμόλυβη, με τη διαφορά ότι αυτό που είχαν βάλει την πρώτη φορά στο πετρέλαιο ήταν ξεφτύλα. 5 λεπτά, τίποτα. Και βάλαν και τα 10 να γίνει 15.
0: Πάντως δηλαδή, το συμπέρασμα.
2: Θα το δούμε τα δύο ευρώ.
0: Το συμπέρασμα, κυρία Ζάγκα, είναι ναι, διακοπές θα πάει ο κόσμος. Λιγότερες μέρες θα πάει από ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία.
2: Και προσεκτικά.
0: Προσεκτικά και θα το πληρώσει σε ορισμένες περιπτώσεις και χρυσάφι, ειδικά στην επιστροφή, γιατί θα γεμίσει από κάποιο νησί.
2: Στα νησιά είναι δύσκολο να δείτε στο φούρνο που έχει ουρά για καφέ και για πρωινό. Τι ρογοπιτά σάντουιτ. Γιατί άμα πάει αλλού θα το πληρώσει στα γεύμα. Ή μην πας μακριά που λένε, εξαπλώστρες και μας αρέσει και άμα δεν σ' αρέσει αυτό είναι. Για κάθε ρε παιδιά που φτάσαμε, δεν πάμε να κάνουμε ένα μπάλιο, το πληρώνουμε χρυσό. Αυτά όλα δεν παίζουν ρόλο. Και έχει λέει ντρόνς. Πού τα ντρόνς, δεν τα βλέπω εγώ.
0: Όχι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λίγες μέρες.
2: Η Ελλάδα, να σας πω κάτι, η Ελλάδα ανήκει σε εμάς. Εμείς είμαστε Ελλάδα. Τα βουνά, η θάλασσα είμαστε εμείς και αγωνιζόμαστε για αυτή την όμορφη πατρίδα και θέλουμε να τη γευτούμε. Μία εβδομάδα, 4 μέρες, 5, εδώ τα νιάτα. Δεν πιάνουν και μου λένε, κυρία Μαρία, ερχόμαστε Σαββατοκύριακο και φεύγουμε. Και το Σάββατο, ξέρετε που κοιμόμαστε, υπνοσάκο, παραλία. Γιατί θέλει 140, θέλει 100, δεν τα έχω και πού να τα βρει. Έτσι δεν είναι, μόνο το ξενοδοχείο θα πληρώσει. Λοιπόν, άρα φεύγει ο κόσμος για τη ζούγκλα της Αθήνας. Να πάρει λίγο αέρα, να βγει στην Ήπεθρο, αλλά όλοι μαζί να ενώνουμε τις δυνάμεις μας και να διαμαρτυρόμεθα. Εγώ αυτό που μου δίνετε το χώρο και μου δίνετε φωνή και μας ακούει ο κόσμος και ενώνουμε τις φωνές μας, είναι μεγάλη δύναμη. Δεν θέλουμε να επηρεάσουμε κανένα. Θέλουμε να μεταδοθεί η γνώση. Η γνώση είναι δύναμη. Γιατί όταν εγώ γνωρίζω, μπορώ τότε και επιλέγω και είμαι τότε υπεύθυνος για τις επιλογές μου. Άρα είναι ελεύθερος.
1: Κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να ευχηθούμε καλές διακοπές.
2: Κυρία,
0: να
2: είστε καλά. Πάρα πολύ, να είστε καλά, το καλύτερο και πάντα στη διάθεση.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Αγάπη και σεβασμό.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.iav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Prisma.

Λοιπόν, διανύουμε αισίως τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής και πρέπει να πω ότι παρότι Αύγουστος και παρότι άδειοι περισσότεροι δρόμοι, να έχετε υπόψη ότι θα έχουμε αύριο και την Πέμπτη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εκτέλεσης εργασιών στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας. Οι παρεμβάσεις θα αρχίσουν από τις 7 αύριο το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι και θα επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.

0: Λέγαμε νωρίτερα για το μέτωπο αυτό στη Ζάκυνθο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζουμε ότι υπάρχει και μήνυμα από το 112 για εκένωση. Διαβάζω ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και οδηγός του οχήματος που τυλίχθηκε στις φλόγες και προκάλεσε νωρίτερα την πυρκαγιά στο μαραθιά της Ζακίνθου.
1: Ναι, ναι, άλλες για τις γουρούνες που
0: ήταν. Αυτή ναι. που ήταν νωρίτερα τη φωτιά που επεκτάθηκε σε δύσβατη δασική έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων. Ευτυχώς η πυροσβεστική έσπευσε και
1: αντιμετωπίστηκε
0: πάρα
1: ναι,
0: πολύ γρήγορα.
1: Τέθηκε υπό έλεγχο.
0: Ευχάριστα τα νέα από τη Χρύσα την Κλητσιώτη, η οποία μας είπε ότι επικοινώνησε με την πυροσβεστική. Είναι βελτιωμένη εικόνα
1: και στο δεύτερο μέτωπο,
0: στο δεύτερο μέτωπο στην περιοχή Βολίμες, έτσι, της Ζακύνθου. Έρχεται λοιπόν Σάββατο και εκτάκτως το Σάββατο. Με τη Real News μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί η Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.

0: Έχουμε Μίλτο Τεντόγλου σήμερα στις 10:15 και έχουμε Δημήτρη Σταυρακάκη αυτή την ώρα στο στούντιο
1: μαζί μας.
0: Λίγο διάβασα για να μην νιώθω τόσο άδεια.
1: Αν μπορούσες κάνεις κι αλλιώς.
2: Λοιπόν, και μέχρι, γεια σας, και μέχρι τον Τεντόγλου το βράδυ έχουμε καταιγισμό αυτή την ώρα από προκρίσεις.
1: Ναι, για πες.
2: Σε τελικούς σε Παρίσι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης και σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιγχαμ. Οπότε πάμε με τα πιο φρέσκα νέα. Πριν από λίγο, ο Δημήτρης Μάρκος για δεύτερη συνεχή ημέρα στο Κολύμπι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Παρίσι, έδειξε ότι είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα με 800 μέτρα ελεύθερο με 7:47:26 και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο που θα είναι στις 9 το βράδυ. Θυμίζω ότι ο Μάρκος
1: δεν είχε κάνει και χθες και ένα πανελλήνιο ρεκόρ, ναι.
2: Προκρίθηκε στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη επίδοση. Αντίθετα, ο Βασίλης Κακουλάκης με 7:58:65 ήταν 17ος στους 35 συμμετέχοντες. Πάμε λίγο στη χθεσινή μέρα και θα γυρίσουμε στα σημερινά που έχει αρκετά στο Κολύμπι. Χθες, 8η θέση στον τελικό της κυταλλοδρομίας 4x200 ελεύθερο των ανδρών η εθνική μας ομάδα. 7 πρώτα, 8 δεύτερα, 15 εκατοστά, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Μάρκος Εγκλεζάκης, Τάμου Βαζέος ήταν η ομάδα μας. Ο Μάρκος κολύμπησε πρώτος και κατέριψε στο 200, το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, με 1 πρώτο, 44 δεύτερα, 93 εκατοστά. Στον τελικό των 400 μέτρων μεικτής ατομικής θέσης, ο Απόστολος Παπαστάμος έκτος, ο Παναγιώτης Βλαχογεννάκος έβδομος. Σήμερα η εθνική μας ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 μεικτής ομαδικής μίξ, δηλαδή είναι δύο αγόρια, δύο κορίτσια. Ναι. Προκρίθηκαν στον τελικό με την πέμπτη καλύτερη επίδοση 3:45:90. Την ομάδα αποτελούσαν ο Χρήστο, ο Ντούμας, η Ντουντουνάκη και η Βλάχου. Ο τελικός είναι απόψε, το βράδυ είναι απόψε ο τελικός. Επίσης έχουμε πρόκριση στον απόψινό ημιτελικό για τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο των ανδρών. Ήταν δεύτερος στην έκτη σειρά με 1:55:64, πέρασε με την 8η καλύτερη επίδοση. Πρόκριση για την Άννα Ντουντουνάκη στον ημιτελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα των γυναικών, 26:38, πέρασε ως 15η καλύτερη επίδοση. Η Γεωργία Δαμασιώτη είναι η πρώτη αναπληρωματική, 21η δηλαδή, έκανε 26:49. Η Άννα Αυγούστα Βλάχου έμεινε στο 26:59 και έμεινε 25η. Στα 100 ελεύθερο, ο Ανδρέας Βαζέος ήταν στη σειρά του ένατος, εκτός της συνέχειας, με 48:89, είπα στα 100 ελεύθερο. Επίσης, στα 100 πρόσθιο, Νικολέτα Παυλοπούλου ήταν πρώτη σειρά της 1:08:82, αλλά δεν προκρίθηκε, 21η. Και στα 100 πρόσθιο, η Μάνια Τασάκου, 27η με 1:09:34. Σήμερα τι περιμένουμε στην κολύμβηση? Έχουμε το απόγευμα, από τις 7:30 και μετά, ημιτελικός ο Σίσκος στα 200 ύπτιο των ανδρών, ημιτελικός η Ντουντουνάκη στα 50 πεταλούδα γυναικών, τελικός η Άρτεμις Βασιλάκη που έχει περάσει από χθες στα 800 ελεύθερο των γυναικών και τελικός στα 4x100 μεικτή ομαδική μίξ η ελληνική μας ομάδα, η εθνική μας ομάδα. Πάμε τώρα στο στίβο, όπου και εδώ είναι μία ώρα τώρα αυτή εδώ, που, η οποία έχει καλά νέα από το Μπέρμιγχαμ, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται εκεί για τον κλασικό αθλητισμό. Η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση στον τελικό του ύψους. Ο Αντώνης Μέρλος και ο Ανδρέας Μήτας πήραν την πρόκριση. Ο πρώτος πέρασε με 2:23, ο Μέρλος, με τη δεύτερη προσπάθεια. Ο Μήτας πέρασε με 2:19, απέτυχε τρεις φορές το 2:23. Είναι και οι δύο στη 13η του τελικού. Θα γίνει αύριο τελικό στις 9. Κανένας δεν δοκίμασε στο 2:26 που ήταν το όριο πρόκρισης. Οπότε οι 13 καλύτεροι πέρασαν στον αυριανό τελικό. Πριν από λίγο ο Παυλίδης στη δισκοβολία πέρασε στον τελικό. Και πριν από λίγο η Γεωργία Δεσπολάρη.
1: Είχαμε πανελλήνιο ρεκόρ,
2: Έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, δεν μπόρεσε όμως να περάσει. Στα 800 μέτρα έσπασε ένα πανελλήνιο ρεκόρ που εγώ το έχω δει με τα μάτια μου το προηγούμενο. Μην
1: πόσα χρόνια
2: τίποτα.
1: Πριν, πόσα μην χρόνια πριν, κάτσε, κάτσε.
2: Η κυρία Κατσαμπέκη είναι σε βάσμια.
0: Δεν σχολιάζω.
2: Πάμε να τη ρίξει τη σκόντα.
1: Εγώ είμαι.

0: 13η.
1: Ωχ, κρίμα.
0: Λοιπόν, χθες στον τελικό της σφυροβολίας. Ο τελικός σφυροβολίας που είναι αύριο, των γυναικών. Προκρίθηκε η Σταματίας Καρβέλη. Στην τελευταία προσπάθεια είχε βολή στα 68 και 49. Εξασφάλισε τη συμμετοχή της ως 12η και έτσι με την τελευταία βολή της πήγε στο τελικό. Στο τριπλούν, η Σπυριδούλα Καρύδη δεν κατάφερε να προκριθεί στο τελικό χθες το βράδυ. Είχε καλύτερο άλμα στα 14-03, ήταν 13η, οι 12 περάσανε, δηλαδή για μία θέση η Καρύδη δεν μπόρεσε να προκριθεί. Και τώρα, πριν περάσουμε στις δηλώσεις του Τεντόγλου, να πούμε τι έχουμε τώρα ακόμα. Περιμένουμε τον Λεβαντίνο στο προκριματικό των 400 μέτρων με εμπόδια.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε στις 9 και 5 το βράδυ, έχουμε προκριματικό στο επικοντό. Μας ενδιαφέρει γιατί είναι η Κατερίνα Στεφανίδη. Mm-hmm. Θυμίζω ότι η Στεφανίδη έχει επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μετά από το παιδάκι που έκανε και κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό
1: έχει συμμετάσχει φέτος επίσημα σε αγώνες.
0: Έχει πάρει μέρος σε αγώνες. Εντάξει, θα κάνει την προσπάθειά της να το ζήσει, θέλει. Μαζί είναι και η Αδαμοπούλου. 9 η ώρα. 9 και 10 τελικός της σφυροβολίας με τον Φραντζεσκάκη. 10 και 4 τελικός του μήκους με τον Μίλτο Τεντόγλου.
1: Α, διαβασμένη λοιπόν.
0: 11 το βράδυ ο ημιτελικός στα 400 μέτρα με τον Φρανς που είναι στην τρίτη σειρά. Και 12 παρα 10 είναι ο τελικός των 100 μέτρων. Τώρα εδώ μας κοιτάει ο Γιώργος.
1: Δεν τον γλιτώνουμε το ξενύχτη δηλαδή.
0: Δεν γλιτώνουμε ξενύχτη γιατί και μπάλα δεν έχω πει ακόμα την μπάλα. Εντάξει, δεν είναι. Είναι μια δύσκολη.
2: Οριακά
0: τρίτη.
2: Προλαβαίνουμε.
0: Θυμίζω ότι είναι σαν λίγο μικρογραφία της διαβολομέρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες που λέμε ότι από τις 20 μέρες των Ολυμπιακών Αγώνων υπάρχει μία που
1: στην οποία δεν προλαβαίνεις.
0: Εκείνη τη μέρα έχει το 90% των αγωνισμάτων. Υπάρχει μία μέρα που για να το χωρέσουν τα πράγματα που έχει το 90% των αθλημάτων, όχι των αγωνισμάτων.
1: Ναι.
0: Και είναι διαβολομέρα αυτή, όπως οι οικάδες. Έτσι και εμείς σήμερα είναι μια μίνι μέρα με τα ποδόσφαιρα και τον Τεντόγλου. Τώρα.
1: Σε θέλω ξεκούραστο αύριο όμως, όχι καλά, να μου πεις ξέρεις, ενίχτια και τα λοιπά.
0: Η σημερινή μέρα είναι πως θα περάσει. Η αυριανή άστινε. Εντάξει.
1: Μετά του Στίβου τελειώσαμε.
0: Όχι, θα πάμε σε Τεντόγλου.
1: Α, πάμε σε διάλειμμα. Και μετά επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μη χάνουμε χρόνο, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Το ότι έχω κουράγιο ακόμα και χορεύω μέσα στο στούντιο, αυτό είναι θέμα. Αλλά θα.
0: Έχει να πει πολλά, Δημήτρη.
1: Ναι. Μας σταματάει ο Δημήτρης εδώ πέρα, ο οποίος έχει. Από πού πάμε, από Τεντόγλου, είπαμε.
2: Πριν πάμε στο Τεντόγλου, πριν από λίγο είχαμε και 110 εμπόδια. Ο Ρούμψιος ήταν 7ος στη δεύτερη προκριματική σειρά, 14-12. Δεν μπόρεσε να προκριθεί στον τελικό 17ος. Καλό να λέμε και αυτά τα παιδιά, κάνουν την προσπάθειά τους, μην κοιτάμε μόνο την. Τα πρώτα ονόματα. Λοιπόν, βέβαια. Τεντόγλου με 8-26 χθες τον πραγματικό. Το διόρθωσε ήταν το δεύτερο άρμα του, που ήταν το καλό, και πάει στο σημερινό τελικό.
1: Και πάει σε καλή κατάσταση και με πολύ καλή ψυχολογία, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Με πολύ καλή ψυχολογία. Θυμίζω ότι ο Τεντόγλου έχει κάνει 8-66, έχει σοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα. Και αυτό είναι από εποχής προπολεμικής. Μην πείτε τώρα.
1: Δική σου εποχή δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει. Μην πείτε πότε. Ο Τεντόγλου λοιπόν.
1: Μην γελάς, Ελένη. Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Όχι, να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δεν είμαστε όλοι ισοκιομία.
2: Πάει. Με πολύ καλή.
0: Πάει.
2: Με πολύ καλή ψυχολογία. Έδειξε και ο ίδιος ότι είναι.

0: πολύ καλά. Φυσικά σήμερα στον τελικό δεν υπάρχει ο Φορλάνη. Ο Ιταλός που χθες τραυματίστηκε στον προκριματικό.
1: Αυτός ήταν ο κύριος αντίπαλος του Τεντόγλου.
0: Αντίπαλος. Φυσικά υπάρχει και ο Μπόζιταρ.
1: Αέρα στα πανιά μας.
0: Υπάρχει ο Μπόζιταρ Σαραμπογιούκοφ.
1: Εσύ μπορεί να κρατάς και πισινές και ό,τι θες. Εγώ θα πω ότι πάμε, παιδιά, για το χρυσό τέλος.
0: Ο Σαραμπογιούκοφ Βούλγαρος είναι. Ο Εχάμερο Ελβετός. 8.51 έχει ο Ελβετός. 8.49 ο Βούλγαρος. Ο Ιντσόλιο Ιταλός είναι πιο πίσω, έχει 8.34. Ο Κάθερος ο Ισπανός. Είναι κάποιος που πιο πολύ φοβάται τον Σαραμπογιούκοφ. Ο Τεντόγλου, πάμε να ακούσουμε πρώτα τι είπε μετά τον χθεσινό. Μετά το χθεσινό προκριματικό, μιλώντας στους συναδέλφους του ΣΕΓΑΣ.
2: Ήθελα να κάνω τόριο κατευθείαν, εννοείται πρώτη προσπάθεια, αλλά ήμουν και έγινε με αυτό γιατί έκανα τον Big Q. Τον Big Q, πάντα θέλω. Θέμα εγωισμού είναι. Ναι, εντάξει, το πρώτο άλμα ήταν τραγικό γιατί έφαγα κοντρά ενώ είχε όλα τα περάσματα, είχε συν 2 αέρα. Και ξεκινάω να πω στο άλμα και είχε μείον 1 και δεν έφτανε την βαλβίδα σου. Το φτιάξαμε γρήγορα, εντάξει.
3: Στο δεύτερο ήσουν ok, που αισθάνθηκες καλά.
2: Πολύ ok και από ό,τι μου είπατε και πάτησα και 14-16 κάτω στα πίσω και λίγο που έχασα την προσγείωση γιατί το σκάμα δεν το είχαν σκάψει πολύ καλά. Αυτό ήταν 8-40-50 άλμα.
0: Λοιπόν, λέει τώρα θα ακούσουμε στις δηλώσεις του με 8-50.
1: Ναι.
0: Το παίρνω, λέει.
1: Α, το είπα. Που
0: είναι
1: μου λες να κρατάω πισινή.
0: 12 αθλητές λοιπόν στον τελικό. Πρέπει να πούμε ότι εντάξει, με λίγο προσοχή, ένας πολύ καλός Τεντόγλου σήμερα θα έχει πρόβλημα να φτάσει στο τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του. Για να ακούσουμε, κλείνει.
2: Εύκολα πιστεύω. Θα μου βγει να πιστεύω εύκολα άλμα στο 850. Αν δεν ξέρω κάποιος αν μπορεί να ακολουθήσει. Βλέπω πολλά άτομα. Πιο πολύ το Μποζιτάρ. Θα έλεγα το Φουλάνι, αλλά τον είδα τραυματίστηκε και δεν πέρασε το τελικό. Θα έλεγα το Μποζιτάρ. Η μικρή πολύ καλή, αλλά νομίζω δεν ξέρω αν θα τους υπολόγιζα. Μπορεί να κάνω λάθος.
3: Ο ιδανικός τελικό για εσένα στο μυαλό σου πώς είναι?
2: Να κάνω 50 σίγουρα. Με 50 εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Ό,τι πιο πάνω όσο καλύτερα. Αλλά και με 50 ευχαριστημένος και χρυσό αυτό.
1: Λοιπόν, άφησες πίσω το ποδόσφαιρο και στέλνει μηνύματα.
4: Περίμενε, μισό λεπτάκι, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Πριν μας πεις για το ποδόσφαιρο, στέλνει εδώ ο Μάρκος Εδίκ, περωτικός σύζυγος. Ναι. Λέει με όλο μου το σεβασμό προς το Μίλτο. Ναι. Όταν θυμώνει η πεθερά μου, πηδάω άνετα 9 μέτρα για να γλιτώσω.
1: Εντάξει, δεν έχουμε μετρήσει όμως, Μάρκο, και θέλω να σου πω συγγνώμη.
0: Πάντως ο Τεντόγλου έχει πεθερά πρώτον.
1: Σε διακόπτω τώρα. Ναι, δεν έχει την πεθερά. Όταν θα αποκτήσει, μπορεί να κάνει καλύτερα άλματα, να ξέρει. Επίσης θέλω να σα πω ότι εγώ έχω σπάσει, είναι σίγουρο, σα το λέω, έχω σπάσει όλα τα παγκόσμιο ρεκόρ στα 10 μέτρα.
4: Ναι.
1: Μην γελάστε.
4: Ναι.
1: Όταν ήταν στα 2 εκατοστά ένα φίδι στο πόδι μου στο πήλιο.
0: Ναι.
1: Οχιά συγκεκριμένα. Και το συνειδητοποίησα κοιτώντας κάτω και εκεί εκτινάχθηκα σαΐτα. Δεν με ξεπερνάει.
4: Όλοι μπορούμε να γίνουμε αθλητές.
0: Όλοι μπορούμε να γίνουμε αθλητές.
1: Φέρε όποιον θες μπροστά μου. Έσπασα ρεκόρ.
0: Λοιπόν, απόψε, καταρχήν να σας πω ότι ξεκινάμε με το πρώτο παιχνίδι, ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την Ολλανδική Νάιμέγεν, 8.30 ώρα στην Ολλανδία. Δεύτερος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Χθες στην Ολλανδία, οι οπαδοί της Ολλανδικής ομάδας, στο Νάιμέγεν, πήγαν τα ξημερώματα. Κάνανε πορεία εκεί, ξυπνήσαν τους Έλληνες παίκτες από το ξενοδοχείο. Δεν υπάρχει καμία Ολλανδική
1: αστυνομία.
0: Δεν υπάρχει. Η λέξη Ολλανδική αστυνομία δεν υπάρχει.
4: Γιατί
0: αυτό το λες,
4: τώρα.
0: Γιατί κάνουμε συγκλεισμό την ελληνική αστυνομία.
1: Ναι,
0: εδώ στην Ελλάδα, εκεί που έμενε η Νάιμέγεν, είχε απ' έξω αστυνομία. Και του φύλαγε το ξενοδοχείο. Εντάξει, λοιπόν, και φυσικά αυτά τα καφριλίκια, δεκαετία 80 έξω από τα ξενοδοχεία, τα κάναμε στη δεκαετία του 80.
1: Δεν εμφανίστηκε κανείς, δεν κάλεσε την αστυνομία μετά να εμφανιστεί.
0: Τι, κατόπιν εορτής. Δεν το κάνεις. Έχουν κάνει, έχουν πάει αυτοί που έχουν
1: ανοίξει. Λες ότι δεν υπάρχει Ολλανδική αστυνομία γενικά.
0: Γενικά
1: πούμε,
0: και στα επεισόδια, στα γήπεδα, αν δείτε.
1: Όχι μόνο για χθες.
0: Μετά. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Ανάψαν βεγγαλικά, έστησαν μηχάνημα εκτόξευση βεγγαλικών. Πλάκα κάνουμε. Εντάξει, τώρα.
1: Α,
0: για
1: παιχνίδι, πλήρως,
0: για παιχνίδι τώρα που είναι Champions League. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λοιπόν καλείται να κάνει.
1: Για όλα αυτά δεν θα υπάρξει τιμωρία.
0: Τι τιμωρία υπάρχει για κάτι που έγινε έξω από το γήπεδο, την παραμονή του αγώνα.
1: Ναι, αλλά εντάξει, άμα είναι έτσι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Θα υπάρχει αναφορά στην UEFA. Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν πρέπει τώρα να προσπαθήσει να φτιάξει την ομάδα να πετύχει γκολ. Είπε ότι στο πρώτο παιχνίδι δεν είμαστε καλοί. Για να ακούσουμε, λέει ότι πρέπει να πετύχουμε γκολ.
5: A ver, no hemos jugado bien ese Brasil.
6: Η αλήθεια είναι πως τα νούμερα υπάρχουν και λένε κάποιες πληροφορίες. Οι στατιστικές υπάρχουν για αυτό το λόγο. Μιλάνε για ποσοστά, για μονομαχίες, για κατοχή, για ρυθμό, για τα χιλιόμετρα που έτρεξες. Όλα αυτά έχουν κάποια σημασία, όμως δεν είναι τα νούμερα που κερδίζουν το παιχνίδι. Γιατί σε ένα παιχνίδι, αν κατέβεις 8 φορές στην επίθεση και είσαι εύστοχος, θα καταφέρεις να βάλεις κάποια γκολ. Μπορεί να κατέβεις όμως 20 φορές και να μείνεις εύστοχος και να μην καταφέρεις να σκοράρεις. Επομένως δεν θα κερδίσεις το παιχνίδι και ας έχεις περισσότερες ευκαιρίες. Αυτό λοιπόν που θέλει εκείνος είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερο κίνδυνο από ό,τι κάναμε στο πρώτο παιχνίδι και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τόσο άνετα.
5: Και το contrario, pues no juegue demasiado cómodo.
0: Λοιπόν, και ο Ελκαμπή, που είναι ένα όπλο για το μάτι του Ολυμπιακού, φυσικά πρέπει να βοηθηθεί, είπε στους δημοσιογράφους χθες στην Ολλανδία.
7: Φυσικά και το σκεφτόμαστε, γιατί έχουμε έρθει εδώ για την νίκη. Ο στόχος μας είναι η πρόκριση. Θα κάνουμε τα πάντα λοιπόν για να το καταφέρουμε. Αν πρέπει να βάλουμε ένα γκολ, θα το κάνουμε. Αν πρέπει να το καταφέρουμε στην παράταση, θα το κάνουμε. Αν χρειαστεί να πάμε στα πέναλτι, θα προσπαθήσουμε για την πρόκριση. Η αλήθεια είναι πως τα παιχνίδια του Champions League είναι δύσκολα παιχνίδια. Έτσι μπορεί να συμβεί αυτό. Να είναι ένα παιχνίδι που να μην καταφέρεις να σκοράρεις, να μην καταφέρεις να δημιουργήσεις πάρα πολλές ευκαιρίες. Είμαστε εδώ όμως, έχουμε σκεφτεί, είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Έχουμε σκεφτεί πως όλοι μας έχουμε ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για να καταφέρουμε αύριο να κερδίσουμε. Θα κάνουμε λοιπόν τα πάντα. Ο ίδιος, οι συμπαίκτες του ξέρουν πως έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να πετύχουμε την πρόκριση. Θέλουμε να το πετύχουμε για να δώσουμε χαρά και ευτυχία στους φιλάθλους μας, στην οικογένειά μας, εμάς τους ίδιους και σε όλη την ομάδα.
8: Πάμε υπό σε αυτό που έχουμε
0: νότι σε πόρτα.
1: Πάντως πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ο Ολυμπιακός έχει και δεύτερη ευκαιρία.
0: Ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Αϊμέγεν, πάει στα play-off του Champions League και περιμένει η Bodo Glimt ή την Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο. Είχαν έρθει στο πρώτο παιχνίδι 3-3, παίζουν απόψε στις 7. Αν αποκλειστεί από την Αϊμέγεν, πάει στη League Face του Europa League. Δεύτερη ευκαιρία δεν έχει ο Παναθηναϊκός, που παίζει στις 8.30 στη Σόφια.
1: Άρα σήμερα τα παίζει όλα για όλα.
0: Ναι, με την Τσέσκα Σόφια 1948. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Νίστρουμ, ο τεχνικός της ομάδας του Παναθηναϊκού, θα ήθελα περισσότερα γκολ. Είμαστε ευάλωτοι στο πρώτο ματς. MVP στις πρωτοπονήσεις, ο Λιβάη Γκαρσία, είπε για το νέο απόκτημα της ομάδας. Θα ξεκινήσει εκτός απρόοπτου του Λιβάη Γκαρσία. Έχει στην αποστολή και τον Τρέσερ, έχει στην αποστολή και τον Ανδρέα Τετέι, που ταλαιπωρήθηκε από μία ίωση. 8.30 ο Παναθηναϊκός, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προκρίνεται, συνεχίζει στα play-off του Conference League. Χάνει, αποκλείεται, μένει από πολύ νωρίς εκτός Ευρώπης. Λοιπόν, αύριο έχουμε και Super Cup. Ο πρωταθλητής, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ παίζει στο Ηράκλειο με τον κυπελούχο Όφη.
1: Ένα-ένα μας τα βγάζει. Αυτή η εβδομάδα, παιδί μου, τι
0: είναι. Ναι, είπα ότι είναι διαβολοβδομάδα.
1: Και έρχεται, είπες, και πανευρωπαϊκό ενόργαν.
0: Εντάξει, ας την ενόργαν. Εγώ θα κάνω τα αποκορίτσια του στην προσπάθειά του. Αλλά έρχεται και Καραλή στην Παρασκευή και οι υπόλοιποι του Στίβου. Λοιπόν, αύριο στο Ηράκλειο.
1: Θα καταφέρει ποτέ ο Καραλή, ο Μανόλο, να πάρει το χρυσό? Ο Ντουμπλάντη δεν έχει δύσκολη χρονιά, δύσκολη σεζόν. Μονίμω είναι σε φόρμα.
0: Το κοντό είναι ένα απρόβλεπτο άθλημα που επέτρεψε.
1: Ναι, γιατί όλα τα άλλα τα έχει στο τσεπάκι το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε. Ο Νίκολιτς, εν ώψη του αυριανού αγώνα, δεν είναι πρόβα για το Champions League. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ παίζει την επερχόμενη εβδομάδα play-off απευθείας στο Champions League. Ο τελικός Super Cup είναι καταπληκτικός. Είναι ένας στόχος μας. Σεβόμαστε πολύ στη διοργάνωση. Είμαστε όλοι εδώ συγκεντρωμένοι για την αυριανή αναμέτρηση. Εκθίασε τον κύριο Γκότη, τον προπονητή του Όφη, ο οποίος είπε: δεν παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους. Ο Όφη μεγαλώνει, παίζουμε στην έδρα μας, θα διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο. Έτσι λοιπόν, αύριο έχουμε τον Super Cup στο Ηράκλειο. Τώρα, κλείνοντας, για Αντετοκούμπο και τι γίνεται. Η εθνική μας ομάδα θα παίξει δύο παιχνίδια τώρα τον Αύγουστο με Ουκρανία και Ισπανία. Δεύτερη φάση παγκοσμίου κυπέλου, χωρίς Αντετοκούμπο. Ο Σπανούλης έχει πάρει μετά από δύο χρόνια τον Νίκ Καλάθη, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Είναι εκτός και ο Σλούκας. Ο Αντετοκούμπο, όπου πήγε σε νέα ομάδα, η Ομοσπονδία Μπάσκετ έδωσε διευκρίνηση για την απουσία του Γιάννη από τις κλήσεις της εθνικής ομάδας, εξηγώντας τους λόγους που δεν θα ενισχύσει την ομάδα μας και τονίζει ότι έγιναν οι προσπάθειες. Όμως από εκεί και πέρα, από το γεγονός ότι ο Γιάννης πήγε σε μια νέα ομάδα και δεν μπορέσαν να γίνουν.
1: Δημήτρη, βλέπω ότι δεν σου φτάνει το μισάωρο και πρέπει να το διευρύνουμε νομίζω.
4: Τι λες τώρα?
1: Και αύριο θα έρχεσαι πριν από το διάλειμμα.
4: Τι ιδέες είναι αυτές?
0: Και η ιδέα του.
4: Φτάνει.
0: Λένε χαρακτηριστικά. Λένε χαρακτηριστικά ότι το ποσό που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της Ομοσπονδίας. Αλλά δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αραγωγή για τα χρήματα που έπρεπε να δώσει η
1: Ελένη. Έχω μια ιδέα να σηκωθούμε να φύγουμε εμείς και να αφήσουμε να
4: μετρήσουμε.
0: Όμως τελικά.
4: Τον Αντώνη σκέφτομαι, το μορτάκι.
0: Όμως τελικά ο Αντετοκούμπο δεν θα είναι στην ομάδα.
1: Όχι, δεν έπρεπε να υπάρχει μια κάμερα. Δεν έχουμε χρόνο να συνοψίσουμε.
0: 8.30 ώρα. Παναθηναϊκός Τσέσκα Σόφιας στη Βουλγαρία, 8.30 ώρα Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν στην Ολλανδία, 10 και 4 ο Μίλτος πάει για το 4ο χρυσό στο Μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και φυσικά τελικούς Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
4: Χήμαρο σε χαρακτηρίζει η κυρία Κατερίνα.
0: Κύριε
4: Σταυρακάκη,
1: δεν μπορούμε να του βάλουμε φρένο.
4: Όχι, όχι, όχι.
1: Με τίποτα. Ελένη,
4: φρένα, το λέω. Τα φρένα.
1: Αύριο απλά βγάζουμε τα ακουστικά μας, παίρνουμε τα χαρτιά μας και αποχωρούμε. Και αφήνουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη
4: να τελειώσει.
1: Να κάνει και την αποφώνηση της εκπομπής.
0: Καλή συνέχεια, γιατί μας περιμένει μια δύσκολη μέρα.
1: Λοιπόν,
4: σα αφήνουμε εμείς εδώ.
1: Μέχρι εδώ ήταν, παιδιά. Δεν είναι και για χόρταση που λέμε. 4 ώρες ήταν αρκετές.
4: Αύριο 11 η ώρα το πρωί. Πάλι μαζί εδώ παρεούλα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
9: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.

0: 92. Who doesn't understand pain? Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
1: Θα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
7: Σήμα σήμερα η πρώτη που εκδηλώθηκε από ατύχημα με γουρούνα οριοθετήθηκε, δήλωσε στο Real FM ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια κτηρίων μετά τον μεγάλο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 είναι οι νεκροί, 570 ήτοι τραυματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε πνευμονικό είδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και της νεκροψίας νεκροτομής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο, ωστόσο συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αναχωρήσει από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου μυστικά με άλλο αεροσκάφος αντί του προεδρικού εξαιτίας απειλών από το Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Δίπλη ελληνική παρουσία στον αυριανό τελικό του ύψους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο Αντώνης Μέρλος προκρίθηκε με άλμα στα 2 μέτρα και 23 εκατοστά και ο Ανδρέας Μίτα με 2 μέτρα και 19 εκατοστά. Στην κολύμβηση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο Δημήτρης Μάρκος προκρίθηκε στον αυριανό τελικό στα 800 μέτρα ελεύθερο με 7 πρώτα, 47 δεύτερα και 26 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ακόμη στον τελικό της κυταλλοδρομίας 4x100 μεικτής ομαδικής μίξτ που θα γίνει στις 9 το βράδυ προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα με τους Χρήστου Ντούμα, Ντουντουνάκη και Βλάχου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Real FM 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Το τηλέφωνο του σταθμού 211-200-8200 για σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, παραγγελίες, επιθυμίες. Τα email μας studio@realfm.gr. Έχω προαναγγείλει και έχει γίνει χαμός από μηνύματα. Μόνο στο Instagram πρέπει να έχω πάρει τουλάχιστον 30 διαφορετικές παραγγελίες από χθες το απόγευμα. Τάκη μου Σαφίρη, θα φιλοξενήσουμε λοιπόν ένα σπουδαίο, πάνω απ' όλα άνθρωπο, τον είχα γνωρίσει και είχα την τιμή να τον γνωρίσω. Σπουδαίο στιχουργό, σπουδαίο συνθέτη, έχει γράψει άπειρα τραγούδια, 600-700 ίσως λέω και λίγα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο από όλα αυτά τα τραγούδια μέσα σε 3 ώρες τώρα τι να πρωτοακούσουμε. Πιστεύω έχω κάνει καλή επιλογή, ασφαλώς έχω βάλει και μερικές δικές σας προτιμήσεις. Να τώρα μου ήρθε, το ετοίμαζα, μου ήρθε, θέλετε και το μάνα μου. Το μάνα μου, εγώ δεν μπορώ να το ακούσω την ώρα που κάνω εκπομπή. Θα το βάλω στο τέλος με την πίτσα. Λοιπόν, το ορχιστρικό είναι το Σεμιαστή Βακαλαμίες. Μιλάμε πολλά. Μπαίνουμε κατευθείαν έτσι δυνατά, επιθετικά. Λέγε μου σ' αγαπώ με τη Μαρινέλα και αμέσως μετά ακολουθεί το τραγούδι με την Δούκισσα, το Ατάκα και Επιτόπου, το οποίο ήταν το 75 ο πρώτος χρυσός δίσκος του Τάκη μου Σαφίρη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Για να γνωρίσουμε λίγο τον Τάκη τον Μουσαφίρη, ήταν βλάχος στην καταγωγή. Ο πατέρας του έπαιζε κιθάρα, η μητέρα του και βιολί ο πατέρας, η μητέρα του μαντολίνο. Είχε και μια αδερφή ο Τάκης ο Μουσαφίρης. Έχω κλέψει ορισμένα στιγμιότυπα από αυτά που είχε πει στο τρίτο πρόγραμμα πριν αρκετά χρόνια, οπότε ας αφήσουμε τον ίδιο ουσιαστικά να μιλάει για τη ζωή του. Είπε λοιπόν, είχε πει ότι έζησε στα Γιάννα σε μια αποκλεισμένη επαρχία. Εκεί μεγάλωσα, τελείωσα το σχολείο, μετά ήρθα στην Αθήνα. Αυτό και σαν αντίκτυπο και αποτέλεσμα τα τραγούδια της μοναξιάς, της απομόνωσης, τα οποία βγήκαν από αυτόν τον χώρο. Έχω μεγαλώσει σε συνοικισμό, γύρω μου ήταν πρόσφυγες, τα τραγούδια τους άκουγα. Όταν ήμουν μικρό παιδί, μόνο τέτοια τραγούδια πεζόντουσαν, δηλαδή τραγούδια των προσφύγων, και όλα αυτά τα πράγματα ακουγόντουσαν στα καφενεδάκια και στη γειτονιά μου. Όλα αυτά με έχουν επηρεάσει. Μάλιστα, επειδή έπαιζαν οι γονείς του μουσική στο σπίτι, την πρώτη του μελωδία την έφτιαξε όταν ήταν 7 ετών, πηγαίνοντας με το άλογο από τα Γιάννα στους Καλαρίτες. Καλαρίτες, ένα χωριό, εκεί νομίζω ήταν, πρέπει να ήταν ο πατέρας του από τους Καλαρίτες. Λοιπόν, μυστικέ μου έρωτα, Κατερίνα Στανίση, και αμέσως μετά, και μόνο που με κοιτάς λιώνω, Γιώργος Χαρής.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Τάκη Μουσαφίρη. Να σας πω ακόμα ότι σπούδαζε κλασική μουσική από μικρό παιδί. Έπαιζε σε φιλαρμονική και μαντολινάτα. Όταν ήρθε στην Αθήνα κατέβηκε, όπως είπε ο ίδιος, για να γράψει κλασική μουσική. Ήρθαν έτσι τα πράγματα που ασχολήθηκε με το λαϊκό τραγούδι. Μπήκε στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Και όπως είπε τότε στη συνέντευξη στο τρίτο πρόγραμμα, είδα πως εκεί έπρεπε να είμαι και αγάπησα τόσο πολύ το λαϊκό τραγούδι, ώστε πιστεύω πως όπου και να με ακουμπήσεις, είμαι κομμάτι από αυτό. Είμαι όλος ένα λαϊκό τραγούδι και δεν το αλλάζω με τίποτα. Πολύ μεγάλη κουβέντα από τον Τάκη Μουσαφίρη. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, Δημήτρης Κοντολάζος, φίλε μου απόψε, ένα πολύ γνωστό κομμάτι, διαχρονικό κομμάτι που το λέει ο γιος του Στράτου, ο Άγγελος.

φίλα μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω

ψηλά μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Κοίτα με στα μάτια, κοίτα με ψηλά.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
7: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
8: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
11: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
14: Τους στίχους έχει γράψει ο Βασίλης Παπαδόπουλος.

Όσοι δεν σηκωθήκατε, να σηκωθείτε. Είναι και ώρα τώρα που τρώτε τα κρουασάκια και την πυρίτσα. Είστε στο σπίτι η παρέτσα. Θα σηκωθείτε τώρα. Ξέρω τι σας λέω. Ρέτα Σακελαρίου, μια ζωή πληρώνω και αμέσως μετά η μεγάλη πίτσα. Θα τα προντίξω.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είχε πει ο Τάκης Μουσαφίρης σε συνέντευξή του: «Έχω γράψει τόσα πολλά τραγούδια που σχεδόν όλα είναι επηρεασμένα από τους χώρους που έχω ζήσει. Έχω γράψει για το βουνό, έχω γράψει για την Αθήνα, ότι θα ήθελα να φύγω από εδώ, να πάω στο χωριό μου, δηλαδή το όνειρο πολλών επαρχιωτών, αλλά νομίζει ότι η Αθήνα μας έχει καταπιεί». Και ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, γιατί όλα τα τραγούδια του σχεδόν έγιναν επιτυχίες. «Σέβομαι το αντικείμενο με το οποίο ασχολιέμαι και κάθε φορά που γράφω νομίζω ότι τότε αρχίζω». Μεγάλη κουβέντα. «Το κάνω με πάρα πολύ αγάπη, έχοντας φυσικά γνώση του πράγματος. Πιστεύω πως σε μένα έπαιξε και παίζει μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι γράφω και τους στίχους και τη μουσική». Αυτό, άμα το σκεφτείτε, είναι τρομερό προτέρημα. Γιατί πολλές φορές, κατά καιρούς από αυτά που μου έχουν πει παλιότεροι, υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ στιχουργών, συνθετών, ή δίνουν στους τραγουδιστές: «Δεν το θέλω, δεν μ' αρέσει, δεν μου πάει» κλπ. Κλπ. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος γράφει και το στίχο και τη μουσική, έχει μπει καλύτερα στο κομμάτι, γιατί αυτός το γέννησε. Είναι ο δημιουργός του, οπότε ξέρει πάρα πολύ καλά σε ποια φωνή ταιριάζει καλύτερα. Δούλεψε με πάρα πολλούς, δεν το συζητάμε, αλλά φυσικά, δηλαδή στην αρχή με Δούκησα, έτσι, με Ρίτα Σακελαρίου, με Μπέμπα Μπλάνς, δεν έχω βάλει ένα τραγούδι, εντάξει, με Μητροπάνο, με Διονυσίου, και τους έδωσε κομμάτια που ήταν γραμμένα και πάνω στη φωνή τους. Λοιπόν, μια και είπα και Στράτο και Μητροπάνο, ταξιτζής με το Στράτο Διονυσίου και αμέσως μετά Πες μου που πουλάνε καρδιές με το Μητροπάνο.

Ευχαριστώ την κυρία Σταθοπούλου με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που μου έστειλε. Μακάρι οι διακοπές όλων να είναι ηρεμένες, ξένιαστες και μελωδικές. Και ευχαριστούμε για το αφιέρωμα. Είμαστε μουσαφίριδες στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ιωάννα. Λοιπόν, έχω τον κύριο Νίκο, ο οποίος είναι στο Southampton, είναι ναυτικός, είναι αραγμένο το τάνκερ, είναι 7 άτομα και ακούνε την εκπομπή. Να είστε καλά. Εντάξει, για ευνόητους λόγους εγώ ποτέ δεν λέω ονόματα πλοίων κλπ. Έχετε ζητήσει το ναυτικό με τον Γιώργο το Μαργαρίτη, το τραγούδι το είχα συμπεριλάβει, έτσι κι αλλιώς, θα το έβαζα πιο μετά. Αλλά με μεγάλη μου χαρά το αφιερώνω σε όλη την παρέα. Να είστε καλά, καλά ταξίδια να έχετε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ει, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
3: Ματίες και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σε πνευμονικό ίδημα και έλλειψη οξυγόνου οφείλεται σύμφωνα με την αρχική ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος του αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και της νεκροψίας νεκροτομής. Περισσότερα στο enikos.gr. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 στο κέντρο της Αθήνας. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο. Μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο. Ωστόσο, συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγκάστηκε να αναχωρήσει από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου μυστικά με άλλο αεροσκάφος αντί του Προεδρικού εξαιτίας απειλών από το Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με βολή στα 63 μέτρα και 14 εκατοστά που αποτελεί την έκτη καλύτερη επίδοση των προκριματικών, ο Δημήτρης Παυλίδης πέρασε στον τελικό της δισκοβολίας που θα γίνει την προσεχή Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρόκριση στον αυριανό τελικό του ύψους για τον Αντώνη Μέρλο και τον Ανδρέα Μίτα. Στα 800 μέτρα η Γεωργία Δεσπολάρη κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με ένα πρώτο 59 δεύτερα και 29 εκατοστά, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση στο αγώνισμα. Περισσότερα στο φίλαθλο
4: Real Weather.
3: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

πάμε τώρα στην κομματάρα της κομματάρας, ο κομματάρα, άνθρωπος εισαγγελικάς, στρατός Διονυσίου, και αμέσως μετά η μεγάλη σακελαρίου, ο καλύτερος άνθρωπος.

Μου λέει εδώ τώρα ο Κώστας ο Σκουρολιάκος, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία στα Ριτζιανά, αν δεν ήταν το πει τώρα ένα νέο κορίτσι αυτό το τραγούδι. Ποια να το πει, πώς να το πει ρε παιδιά. Αυτά τα τραγούδια παλαιά σκοπής είναι για άλλες φωνές. Δεν μπορούν τα σημερινά παιδιά να πούνε τέτοια τραγούδια. Αυτή είναι η γνώμη μου, έτσι. Όχι ότι δεν υπάρχουν ωραίες φωνές, ωραίες φωνές υπάρχουν. Αλλά πρέπει να γίνεται αυτό το κατάλληλο πάντρεμα με τα τραγούδια. Μου γράφει η Μαριλένα, τι μας κάνει σήμερα, 40 χρόνια πίσω με γύρισες, παλαιά σκοπής, παρέα 10 φίλες, νεούδια. Τότε είχαμε την ευλογία να ακούσουμε όλα αυτά τα θηρία από κοντά. Πρώτο τραπέζι πίστα. Φαντασία, Νεράιδα, παλιά Δελινά, μικρό Διογέννη, Κανκάν και άλλα. Δυστυχώς σήμερα τέτοια μαγαζιά δεν υπάρχουν. Διασκεδάσαμε τα νιάτα μας, όμορφα και ευλογημένα. Καλή συνέχεια και ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Μαριλένα μου. Μαριλένα. Κυρία Μαρία, κατά διαβολική σύμπτωση το τραγούδι που ζητάτε, το Αν είσαι πλάι μου, το έπαιξα χθες. Δεν είναι του Μουσαφίρη, είναι του Παπαδημητρίου. Σε κάθε περίπτωση όμως, θέλετε να το αφιερώσετε στον άντρα σας. Το ακούσαμε χθες. Εντάξει, το έχετε. Πες ότι το έχετε αφιερώσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι. Λοιπόν, τι ακολουθούν τώρα. Ακολουθούν επίσης δύο τραγουδάρες που έχετε ζητήσει. Χιονάνθρωπος και γυναίκα μου. Γυναίκα μου σε πόλια, έτσι, Γιάννης, Βάσο κλπ. Ωραία. Όταν δεν λέω στιχουργό συνθέτη, όλα παιδιά αυτά που ακούμε, όλα. Είναι του Τάκη Μουσαφίρη. Για να μην γίνομαι κουραστικός, να λέω συνέχεια στιχουργός συνδέτης. Όλα αυτά τα κομμάτια τα φοβερά είναι Τάκης Μουσαφίρης. Και μου έστειλε η κυρία Νίτσα από τον Παπάγου, δεν ήξερα ότι όλα αυτά. Πολλές φορές το έχω παρατηρήσει και σε άλλα αφιερώματα. Όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, του Δήμο Μούτσι ή του Μανώλη Ρασούλη. Που μου γράφατε ότι δεν ξέρατε ότι αυτά τα τραγούδια είναι των συγκεκριμένων δημιουργών. Γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα δυστυχώς δεν ασχολούμαστε με τους δημιουργούς, με τους γεννήτωρες του τραγουδιού, τους στιχουργούς και τους συνθέτες. Πάμε κατευθείαν στον τραγουδιστή και λέμε αυτό το λέει ο Καζαντζίδης, αυτό το λέει ξέρω εγώ η Μοσχολιού. Ενώ το σωστό για μένα αυτό είναι τραγούδι του Ακυπάνου, αυτό είναι του Τσιτσάνη, αυτό είναι ξέρω εγώ του Χατζηδάκη. Λοιπόν. Χιονάνθρωπος, γυναίκα μου.

Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Πάντως, όταν ακούς αυτά τα τραγούδια, αυτός ο στίχος, εδώ μιλάμε με τον Κώστα, τι ψυχή πρέπει να έχεις, ρε παιδί μου, για να γράψεις αυτά τα αριστουργήματα? Δεν βγαίνουν εύκολα. Δηλαδή, είναι τρομερό τι έβγαζε αυτός ο άνθρωπος. Εμένα όμως αφήρεσαι ένα από τους αγαπημένους μου. Πολύ μεγάλα κομμάτια. Πραγματικά μεγάλα κομμάτια. Και κάντε και κάτι για να... Εγώ το κάνω χρόνια. Απομονώνω το στίχο από τη μουσική. Τα διαβάζω. Δεν είναι μόνο τα ακούω. Τα διαβάζω να τα εμπεδώσω σε τραγούδια που αγαπάω, θέλω να πω έτσι. Είναι τρομερός. Λοιπόν, Μητροπάνος, οι ξενύχτες, άλλο μεγάλο κομμάτι.

0: FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έχω εδώ τον Γιώργο τον Γιάννη. Που θέλει να κάνουμε το ζαγορέο μαζί μας. Ό,τι θέλει, ό,τι θες θα κάνουμε.
3: Έχουν ξεχάσει όλοι. Ξέρεις τι τραγούδια έχει.
2: Εντάξει. Είναι από τα αγαπημένα μου ζεϊμπίκη.
3: Είναι πολύ να το πω, σορεαλιστής.
2: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά με μεγάλη μου χαρά. Το συζητάμε. Ο Στράτος Διονυσίου, ένα λεπτό περιπτερά. Εδώ τους στίχους έχει γράψει η Μαριανίνα Κρέζη.

Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Τάκης Μουσαφίρης. Τον αδικήσαμε με τα αριστουργήματα που έχει γράψει. Θα μπορούσαμε να κάναμε δύο και τρεις εκπομπές. Φινάλε με το μάνα μου, Πίτσα Παπαδοπούλου. Τρομερό κομμάτι και σε στίχους και σε μουσική και σε ερμηνεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε όμορφα όσοι είστε διακοπές, όσοι είστε στη δουλειά σας καθημερινά. Υγεία στα σπίτια σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ και τον Κώστα Σκουρολιάκο που ήταν στην ηχοληψία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
11: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
6: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980-6421-89.
7: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
8: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
11: Πρίσμα 92.

παρτάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπίανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: Τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζέ, νουπά.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyeris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει άλλο πια, πρέπει αλλού να πάει. Πάει με τα σπέρα τα παιδιά, για να ξεχάσει μια καρδιά, να μην πονάει.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

της καρδιάς. Όποιος τα κάνει στη ζωή τα μετανιώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό, γιατί όσα ήθελα

0: Charisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πείσεις το νερό. Όλα τα κάστρα σου στη θέση τους για χρόνια, ψηλά ψηλά όπως τα είχα.